10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πάντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο δρόμο 89,8». Καλή μας ακρόαση.
1: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα ως την αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

καφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει.

Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Συναντιούνται δύο φίλοι και λέει: άσε ρε, πέθανε η πεθερά μου. Και λέει: ω, έλα ρε, συλληπιτήρια, τι είχε? Πότα μωρέ, ένα κτήμα στο χωριό. Όχι ρε, του λέει, σε ρωτάω αν είχε κάποιο πρόβλημα. Ναι, μωρέ, δεν ήταν γραμμένο στο κτηματολόγιο και τώρα τρέχουμε. Ρε φίλε, σε ρωτάω από τι πέθανε, του λέει. Τίπα, προχθές το μεσημέρι δεν είχαμε φαγητό και βγήκε να πάει στο χασάπι να πάρει κάνα κρέας και την πάτησε ένα αυτοκίνητο. Όχι ρε, την καημένη, λέει. Και τι κάνατε? Τι να κάνουμε, φάγαμε μακαρόνια.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Δεν μου λέτε πώς πήγαν τα η αρχή στα σχολεία φέτος. Τα θέλατε? Ρωτάω τους μαθητές, πόσοι μαθητές είναι εδώ? Και όπως λέω πάντα, πόσοι δεν είναι μαθητές και θα θέλαν να είναι μαθητές. Να σας πιστέψω. Μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουνα στις ίδιες τάξεις, στα ίδια θρανία, με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία.

0: που ήτανε. Κρίμα. Στα χρόνια τα μαθητικά.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Όταν συναντάτε κάποιον, ξέρεις, είναι αυτές οι αμήχανες κουβέντες
3: που. Πείτε μια καλημέρα όταν συναντάτε κάποιον, καταρχάς.
2: Πρώτον, πείτε μια καλημέρα.
3: Όχι μέρα.
2: Πολύ καλημέρα. Σωστό. Έτσι, χαμογελαστή, ωραία. Ναι. Δεύτερον, μην πείτε το καλή δουλίτσα.
4: Τι, υπάρχει καλή δουλίτσα.
2: Βλέπω τώρα μια κοπέλα που συναντηθήκαμε εδώ έξω. Πολύ γλυκά, πολύ ωραία. Καλή δουλίτσα.
3: Γιατί ρε, φίλε, τι συμπεράζει.
2: Πολύ μίζερο μου κάνει.
4: Όχι, ρε, δεν είναι ωραία.
2: Ήθελα να παραιτηθώ επειδή με το πούμε καλή δουλίτσα.
3: Σου βγάζει δουλεία.
2: Καλή δουλίτσα.
3: Σαν να είσαι δούλο.
4: Βγαίνει και αυτό λίγο.
2: Σε πολύ ψυχολογικά το καλή δουλίτσα. Πες μου, ας πούμε, έμπαινε παιχταρά μου.
4: Ναι,
2: να χαρώ.
4: Ναι, ωραίο. Ναι. Εμένα δεν μου αρέσει το καλή Παναγιά.
3: Αν σου λέει καλή Παναγίτσα θα ήταν.
4: Όχι, όχι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
5: Ό,τι θα υπάρχει για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
1: Όλες τις επιτυχίες.
6: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
7: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Deadlift, μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση γεμάτη ένταση, ανατροπές και δυνατές στιγμές. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γραφώντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Ξεκινάνε οι οντισιόν.
11: Είμαι έτοιμη να εντυπωσιάσω τους κριτές. Πάμε να πάρουμε 5 ναι.
12: Είσαι ένα 80, έχει υπέροχα πόδια.
13: Η Κυριακή είναι αυτή.
14: Είναι ναι και από μένα.
13: Είναι όχι. Όχι, τώρα τους κράζει.
15: Να παίξει αυτό.
16: Next Top Model. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Star.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
17: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη. Μελέτης Ηλίας. Λεωνίδας Κακούρης. Τάκης Παπαματθαίου. Ιωάννα Σιμακοπούλου. Χρήστος Πλαΐνης. Ευγενία Ξυγκόρου. Νάνση Μπούκλη. Χάρης Φλέουρας. Γιώργος Νούσης. Αντώνης Καρναβάς. Και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.

Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Παίζει να είναι η πιο ωραία φωτογραφία, Χρήστο μου, που έχω βγάλει τον τελευταίο διάστημα.
2: Είσαι μισός.
1: Όχι, είμαι ολόκληρος.
3: Είναι υπέροχος.
1: Είμαι πάρα πολύ ωραίος.
3: Δεν έχει γίνει tag.
1: Και σε αυτή τη φωτογραφία.
3: Όχι, ρε παιδιά. Δεν
1: έχει πουθενά το όνομα.
3: Παιδιά, να σας πω, δεν το πήρε το Instagram. Έβαλα όλες. Σας το λέω ειλικρινά.
1: Κάποιος που βλέπει αυτή τη φωτογραφία και λέει αυθόρμητα, ποιο είναι αυτό το τεκνό, ποιο είναι αυτό το μανάρι εδώ, και ψάχνει να με βρει. Δεν μπορεί να με ανακαλύψει.
2: Τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Αν ξεκινήσει με ένα μολύβι και κάνει μια συνεχή γραμμή, θα κάνει 56 χιλιόμετρα. Όχι χιλιάδες. 56 χιλιόμετράκια. Τα οποία δεν είναι λίγα. Ξεκινάει από εδώ μέχρι το ασπρόπυλο.
2: Ναι, γιατί είχαμε πει κάτι 1,5 χιλιόμετρα.
1: Χιλιάδες χιλιόμετρα είναι δυνατόν.
3: Ανάλογα από χιλιάδες χιλιόμετρα.
2: Πώς το ξύνει
3: στο μολύβι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ξέχασα να πω ότι είμαι εκνευρισμένος και με τον καιρό, εκτός όλων των άλλων. Περισσότερο με τον γείτονα παρά με τον καιρό, διότι είχε πάρα πολύ αέρα. Παραμένετε, να μην πω τώρα τι παραμένετε, άνθρωποι χωρίς καμία πραγματικά δηλαδή συνέστηση και ενσυναίσθηση και δεν μαζεύετε τις ρημάδες στις τέντες σας και δεν μπορεί να κοιμηθούμε το βράδυ. Βλέπεις ότι έχει 8 μποφόρε, φίλε.
2: Μάζεψε τώρα, φίλε. Ναι.
1: Μάζεψε τη.
2: Πόσο δίκιο έχει αυτό, κρακρούκ ακούγονται το βράδυ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
1: Σοφάκι μας, με τι ασχολείστε?
2: Είμαι αρχαιολόγος.
1: Μια γυναίκα αρχαιολόγος εκτιμάει πολύ περισσότερο έναν μεγαλύτερο άντρα. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο καταλαβαίνει την αξία.
3: Βέβαια,
1: τόσο βλέπει σε μένα κάτι.
3: Σαν έβριμα θα σε βλέπει. Σαν έβριμα.
2: Και η αξία, βέβαια. Και μεγαλώνει και η ίδια η αξία.
1: Μεγαλώνει η αξία, ακριβώς.
4: Εκτός βέβαια, αν ισχύσει και το άλλο, ότι με το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι συνέχεια στη δουλειά σου, μετά όταν τελειώνει από εκεί, θες κάτι τελείως διαφορετικό. Θες κάτι να αλλάξει τελείως. Άρα όταν είναι αρχαία, μετά θες ένα πιπίνι, ξέρω εγώ, σαν τον Κορδόνι, για να πας σε κάτι, να υπάρχει μια αντίθεση στα πράγματα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
5: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ.
0: Νούμερο 4.
6: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Και ο καπνίσμα σκοτώνει.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
2: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
3: Ενοικιάζεται τη Νεφέλη Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το έχεις. Τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
3: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
4: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου» μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
5: «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου».
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Γυναίφωνα για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ο Δρόμος παρουσιάζει
13: Bacon. Το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
14: Ένα ομό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
13: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πεϊχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
14: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
13: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
14: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
13: Bacon. Στο θέατρο Άνεσης.
14: Προπόληση 210-00-80-900.
13: Και more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Απεχθάνομαι τους γονείς ναι. που δεν βάζουν όρια στα παιδιά τους.
2: Συμφωνώ.
1: Απεχθάνομαι τους γονείς. Είμαι τις προάλλες στη Χασαποταβέρνα πάνω από τη λίμνη Τριχονίδα.
3: Μάλιστα.
1: Είναι ένα παιδάκι από παρακείμενο τραπέζι το οποίο μας έχει κάνει όλους όπα. Mm-hmm. Όπα. Ουρλιάζει.
3: Τι κάνει.
1: Τρέχει.
3: Ναι.
1: Φωνάζει. Αφού τα έχει κάνει όλα αυτά στο παιδί.
2: Ήρθε και σου πήρε το παϊδάκι.
1: Έρχεται και μου παίρνει μια πατάτα.
2: Α, ακόμα χειρότερα.
1: Έρχεται και
3: από
1: βάζει
3: το ξέρω, τραπέζι.
1: Ναι, παιδί μου, βάζει τη χερούγλα του και μου παίρνει μια τηγανίτη πατάτα.
3: Μια
2: το κυνήγησε.
1: Να μαζέψει τα ξερά
2: όχι.
1: του.
2: Θα σα στείλω το λογαριασμό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Τρώει βραδινό η Kim Kardashian.
2: Αυτό είναι το
1: και
2: ένα θέμα.
1: Και θέλετε να μου το κόψετε το βραδινό.
3: Συγγνώμη.
1: Τρώει βραδινό η Kim Kardashian.
2: Έχεις δει πως εσύ και πως είναι η Kim Kardashian.
3: Συγγνώμη, πόσο απαράδεκτο είναι αυτό που κάνει. Το βράδυ, τα παιδιά πρέπει να κοιμούνται το βράδυ.
1: Καλά, μπορεί να το
3: νωρίζει. Τι κάνουν.
2: Νωρίζει,
3: αφού είναι βράδυ.
2: Για το To Know Us Better, για το bonding του πράγματος.
1: Η Γερμανία,
2: ας πούμε,
1: τρώνε βραδινό στις 6 το απόγευμα.
2: Ναι.
3: Το δέχομαι. Όχι βράδυ.
2: Μπορεί να τρώνε τέτοιο.
3: Γιατί απογοητεύτηκα τώρα με τη διαπαιδαγώγηση.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
1: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
2: 7 και 3, δρόμος 89,8. Καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε?
2: Ακούγονται οι πρώτες παιδικές φωνούλες.
3: Τα λα λα λα λα.
2: Και...
3: Γιάννη, γεια.
4: Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Γεια σου Χριστάρα και εσένα. Χριστός Σαράντος, η Αθηνά μας είναι εδώ.
3: Όλοι... Λα λα λα.
2: Και...
3: Γιάννη, γεια.
4: Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Μου άφησε άριστες εντυπώσεις και ήθελα να το πω αυτό.
1: Αυτό λέγαμε και με τον Γιάννη τώρα που ανεβαίναμε μαζί στο, με το ασανσέρ. Mm. Ότι τι ωραία. Βασικά τι κρίμα που ήταν μία ώρα έξω ο άνθρωπος και δεν έμπαινε μέσα.
0: Εντάξει,
1: θα κάναμε δύο ώρες εκπομπή.
0: Κρίμα,
1: μαζί.
0: Κρίμα, ναι.
1: Θα μπορούσαμε όλο το τρίωρο. Να τραγουδάμε τραγούδια του, να λέμε διάφορα πράγματα και να περνάει τέλεια το πρωινό.
0: Και σιγό τραγούδισε πάνω στα τραγούδια του χθες.
1: Βέβαια.
0: Σε δύο φάσεις, έτσι. Ενώ δεν το κάνουν εύκολα οι τραγουδιστές αυτό.
2: Εντάξει, τον αναγκάσαμε κι εμείς. Επειδή τραγουδάγαμε, σου λέει: αν δεν σταματάνε, δεν θα σταματήσουν αυτοί.
0: Ξεστή, πραγματικά επειδή τα κακοποιήσατε τα τραγούδια του.
1: Ισχύει αυτό, ισχύει.
0: Όχι,
1: το παραδέχομαι, το
2: όταν έμπαινε εσύ, βέβαια.
0: Όταν έμπαινε εγώ, έφτιαχνε.
1: Έφτιαχνε.
0: Όχι,
1: πάρα
0: όχι.
1: Πολύ. Καλά, πάρα
0: αλλά
1: πολύ.
0: Ειδικά τη Κατερίνα η φωνή όταν πλησίαζε πολύ. Σου είπα, Κατερίνα, να είσαι τουλάχιστον ένα μέτρο. Εδώ,
1: τι
0: εδώ,
1: να
0: εδώ,
1: κάνω,
0: εδώ.
1: Είμαι κι εγώ καμιά φορά ανυπάκουη.
0: Αυτή η φωνούλα.
1: Μου το έλεγε κι εγώ, επέμενα.
0: Αλλά παρ' όλα αυτά, του Γιάννη ήταν η καλύτερη στιγμή εκεί που τραγούδησε.
2: Ευχαριστώ, ρε φίλε.
1: Το υπήρχαν όρκοι.
0: Ναι,
1: εκεί τα έδωσε όλα. Στο υπήρχαν όρκοι, τα έδωσε όλα. Πάμε, πάμε, Γιάννη μου.
0: Εκεί η ψυχή μέτρησε, φίλε.
2: Σήμερα ποιο θα έρθει.
0: Σήμερα θα έρθει ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίση εδώ να τα βρούμε.
1: Α, θα του τα βρούμε εμείς.
0: Το φαντάζεσαι.
2: Καλά.
0: Θα ήταν. Τι γίνεται, χαμός, ε. Έχουμε εξελίξεις. Γιατί το αναφέρατε.
1: Βέβαια και έχουμε εξελίξεις.
2: Τι εξελίξεις έχουμε.
0: Και η Κατερίνα ύφος. Βέβαια και έχουμε εξελίξεις. Ναι, παίρνει το. Σοβαρεύει. Βέβαια.
1: Αφού έχει τηλεαριστεί ολόκληρο το συμβόλαιο, το συμφωνητικό.
0: Έχω αποκλειστικότητα. Τι είναι, Κατερίνα, πες μας, τι έχεις μάθει.
1: Καλά, δεν έχω μάθει εγώ μόνο. Έστειλαν ολόκληρο
0: ξέρω,
1: το συμβόλαιο.
0: Το τιμολόγιο λες, ε.
1: Ναι. Mm. Και το συμβόλαιο και τα λοιπά. Πόσα πέρα.
0: Όλα στη φορά πια.
1: Πω, Παναγία μου.
0: Γίνεται. Εντάξει, κάτι σαν δημοψήφισμα παίζει, έτσι.
1: Με ποιον είστε.
0: Ναι, με ποιον είστε. Βύση Καρβέλα. Όλο αυτό στο, τουλάχιστον στα social media παίζει πάρα
1: α,
0: πολύ.
1: Α, υπάρχει τέτοιο, ναι, ρε, τέτοιο διαχωρισμό.
0: Ναι, δηλαδή παίζει με την έννοια πάρτε θέση. Βύση ή Καρβέλα.
1: Γιατί πρέπει να πάρουμε θέση όμω.
0: Τουλάχιστον στα social έτσι παίζει. Πάρτε μα θέση. Είστε. Με ποιον είστε. Εσύ με ποιον είσαι.
1: Α, εγώ δεν, αυτό λέω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου να πάρω καμία θέση.
0: Εσύ, Γιάννη.
1: Κατάλαβες, δεν
0: είναι. Καρβέλας.
2: Εγώ πάντα στη ζωή μου χρήσω με το δίκιο.
0: Με το δίκιο, πάει.
2: Με το δίκιο.
0: Ερεπίτη.
1: Ερεπίτη,
0: αυτό είναι.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Έχει καθυστερήσει αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Πάντως, εγώ ήρθα πολύ άνετα πριν από λίγο.
2: Έχεις δίκιο. Πολύ λίγες καθυστερήσεις τώρα έχουν μαζευτεί στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Εθνική Λαμίας. Μποτιλιαρισμένη λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο και κάποιες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Καρέα εκεί στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Κατά τα λοιπά, είμαστε καλά ακόμη.
3: Ο καιρός σήμερα.
1: Έχω μεγάλη ανησυχία. Τι καιρό θα κάνει.
2: Μην έχεις καμία ανησυχία. Ηλιοφάνεια θα έχουμε. Ολημερής.
0: Και ολονυχτής.
2: Ολονυχτής μπορεί να έχουμε ηλιοφάνεια. Αλλά θα έχουμε καλή μέρα.
1: Όσο καθυστερήσουμε να βάλουμε πετρέλαιο, τόσο πιο χαρούμενη θα είμαι.
2: Θερμοκρασία μέχρι 26.
0: Τώρα είναι πιο φτηνό. Μόλις βγει δηλαδή.
2: Δεν έχει βγει ακόμα.
0: Ναι, μόλις βγει σου λέω, θα είναι, μετά θα κρυβίνει.
2: 26 βαθμούς η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας. Λίγο χαμηλότερη στα βόρεια.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 10. Εδώ είμαστε όλοι ενωμένοι. Μια γροθιά, κυρίες και κύριοι.
1: Βεβαίως.
0: Η Κατερίνα, ο Γιάννης, ο Χρήστος, η Αθηνά, εγώ. Πραγματικά δηλαδή είναι σπάνιο
1: για αυτό που συμβαίνει.
0: Για τις μέρες μας, ειδικά τώρα που τα διαζύγια πραγματικά πρωταγωνιστούν. Είδαμε το ένα διαζύγιο Βύση Καρβέλα. Στο άλλο διαζύγιο, ποιο είναι? Ράδιο Αρβίλα Αντένα. Έχουμε και το διαζύγιο στην ΕΡΤ που τα ακούσαμε.
2: Βαρύ αυτό της...
0: Που έφυγε ο CEO, ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου. Άλλο διαζύγιο αυτό. Χαμός γίνεται με τα διαζύγια.
1: Τα επαγγελματικά.
0: Τα επαγγελματικά εννοώ.
1: Ναι.
0: Ενώ εμείς εδώ βέβαια.
2: Ράδιο Αρβίλα δυνατό.
0: Ράδιο Αρβίλα βέβαια.
2: Μεγάλη απώλεια.
1: Να πω κάτι, επειδή το έχω παρακολουθήσει πολύ. Είπαν ότι έφυγαν από τον Αντένα για λόγους αρχής. Τι έχετε ακούσει κάτι, τι εννοούσαμε?
0: Όχι, από την ανακοίνωση πάντως που διάβασα εγώ, φαίνεται ότι έληξε μια συνεργασία χωρίς να είναι ξεκάθαρη για ποιο λόγο, ευγενικά δηλαδή, φαίνεται ότι υπάρχει μια ευγένεια, γιατί έχουμε δει τους Ράδιο Αρβίλα να αποχωρούν και πιο έτσι ηχηρά.
2: Υπάρχει μια ευγένεια βέβαια όταν αναφέρεις λόγους αρχής.
1: Ναι, το θυμόμαστε βέβαια.
0: Γίνει χαμός τότε. Εδώ είναι πιο cool τα πράγματα.
1: Τι είναι όμως οι λόγοι αρχής?
2: Δεν μπορώ, εμένα το μυαλό μου δεν μπορεί να πάει.
1: Δεν ξέρετε κάτι, απλά δεν έχει βγει προς τα έξω ρε παιδί μου κάτι που το έχω χάσει. Αυτό εννοώ.
2: Ούτε πρόκειται να βγει κάτι παραπάνω. Εγώ όπως το μεταφράζω αυτό, λόγοι αρχής σε μια σατυρική εκπομπή μπορεί να είναι μόνο γιατί αυτό ήταν όρος των Ράδιο Αρβίλα που δεν νομίζω ότι
0: παρέμβαση.
2: Κανένας, όχι παρέμβαση. Πρώτα απ' όλα, αν κάνω λάθος με διορθώνεις, δεν νομίζω ότι υπήρχε κανένας άλλος στην τηλεόραση, με εξαίρεση ίσως το Λάκη Λαζόπουλο, που να είχε απόλυτη ελευθερία, που να μην είχε κανέναν απολύτως έλεγχο το κανάλι στο τι θα πούνε, τι θα κάνουν τόσα χρόνια. Ναι.
1: Αυτοί είχαν, αυτοί είχαν.
2: Είχαν μια απόλυτη ελευθερία.
0: Ισχύει.
2: Ενδεχομένως να προσπάθησαν να τους πούν, όχι να τους επιβάλλουν πράγματα, να τους περιορίσουν κάπως, να τους πούν ότι είναι και προεκλογική χρονιά, πρέπει να κρατήσουμε κάποιες ισορροπίες ενδεχομένως.
0: Υποθέτεις ότι μπορεί να είναι τέτοια.
1: Αυτό νομίζω ότι γύρισα πάρα πολύ αργά. Αυτό κάπως νομίζω ότι πενήχθηκε χθες ο Λάκης Λαζόπουλος στο τελείωμα που τον πέτυχα εγώ κατά τις 12 η ώρα.
2: Είχε χθες Λάκη Λαζόπουλο.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Ήταν
1: το πρώτο επεισόδιο.
0: Το πρώτο επεισόδιο χθες, βέβαια. Ναι, δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, κρίμα είναι για μένα, επειδή εμένα μου αρέσει πολύ η σάτυρα.
1: Καλά σε όλους μας.
2: Είναι κρίμα.
0: Η εκπομπή το Ράδιο Αρβίλα είναι από τις πιο αγαπητές εκπομπές.
1: Και πιο χρόνια τώρα, ρε παιδιά.
0: Και πολύ δυνατό όπλο και για τον Αντένα κιόλας.
2: Και είναι κρίμα να μην υπάρχουν εκπομπές σάτυρα στην τηλεόραση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω είναι μόνο ο Λαζόπουλος, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
2: Καμία άλλη εκπομπή σάτυρα.
0: Και, και του Μάνου Βουλαρίνου είναι. Είναι,
1: είναι
0: πολιτική σάτυρα.
2: Και του Μάνου Βουλαρίνου το δεκάλεπτο αυτό. Πολύ καλό είναι αυτό.
0: Αυτές οι δύο εκπομπές είναι που παίζουν.
2: Τα βράδια είμαι ελεύθερος. Αν θέλει έρθει μια παράλληλη συνεργασία,
1: θα
2: το προτείνω. Γιατί να μην κάνουμε και εμείς ένα σατυρικό δηλαδή.
1: Εγώ δεν αντέχω.
2: Όχι μόνο μου το κάνω, δεν θα το κάνουμε μαζί.
1: Ωραία. Επειδή γιατί να μην το προτείνουμε. Πρότεινε
2: το. Το προτείνουμε όλοι μαζί, να το κάνω εγώ.
1: Α, εντάξει. Για τον Σαραμάγκου δεν είπατε κάτι.
0: Ο Σαραμάγκου γεννήθηκε σαν σήμερα και μια και το ανέφερε. Να πούμε.
1: Νομίζω ότι είναι που παίρνει το Νόμπελ.
0: Έχει δίκιο, σήμερα παίρνει το Νόμπελ.
2: Το Σεραφείμ Κοτρότσο και το Σαραμάγκου.
0: Τι.
2: Που είχα απαγγείλει Σαραμάγκου στο ραδιόφωνο, σα το έχω πει.
1: Το έχει πει, αλλά είναι μια πολύ ωραία ιστορία.
2: Που έχει, είναι ένα πείμα τέλος πάντων το οποίο μιλάει για τις ιδιωτικοποιήσεις. Λέει: ιδιωτικοποιήστε το νερό, ιδιωτικοποιήστε τον αέρα, ιδιωτικοποιήστε και καταλήγει στο τέλος: ιδιωτικοποιήστε και. Είναι μια. Εντάξει, τώρα δεν θα το πω γιατί είναι και πρωί, ακούνε και παιδιά, και ήταν μια διαφορετική συνθήκη. Λέει: μια βρισιά πολύ
0: δυνατή.
2: Και στο ραδιόφωνο τότε πήγα να διευθυντήσω ο Σεραφείμ Κοτρότσος και δεν είχε ακούσει ο άνθρωπος όλο το πλαίσιο και ακούει τη φράση αυτή.
1: Οχ.
2: Και λέει: γιατί, τι παιδί μου, τι
1: έβρισε.
2: Με συμπαθούσε. Του λέω, κύριε Κοτρότσο, είναι Σαραμάγκου. Α, μα είναι Σαραμάγκου, εντάξει.
0: Μπορεί να λες ό,τι θέλεις.
2: Α, μα είναι Σαραμάγκου, εντάξει.
1: Οπότε μπορούμε να το κάνουμε. Α, είναι Σαραμάγκου. Και βγάζει διάφορα από το κεφάλι. Είναι Σαραμάγκου.
2: Είναι Σαραμάγκου.
0: Είμαστε περισσότερο. Τι έπαθες?
1: Τίποτα.
0: Είμαστε περισσότερο τα ελαττώματά μας παρά τα προσόντα μας, Σαραμάγκου. Να σχολιάσουμε. Οι ερωτήσεις σου είναι ψεύτικες αν ξέρεις ήδη την απάντηση. Καλό.
1: Καλά, αυτά σου... δεν είναι και πολύ. Νομίζω ότι
0: δεν είναι πει...
1: και πολύ. Θέλω να πω ότι αυτό που θα τα σκεφτώ
2: εγώ.
0: Παιδιά, παιδιά, μπορεί να τα σκεφτεί η καραβά του η Κατερίνα.
1: Οποιοςδήποτε δεν είναι η καραβά του η Κατερίνα. Δηλαδή τι είπε? Είπε ότι αν ξέρεις την απάντηση κάνεις μια ερώτηση που είναι ψεύτικη.
0: Οι ερωτήσεις σου είναι ψεύτικες αν ξέρεις ήδη την απάντηση. Ωραία, πες το. Αυτό το είπε πρώτο. Τι εννοεί? Ότι δεν σημαίνει ότι είναι κάτι φοβερό, αλλά έχει μια μεγάλη αλήθεια.
1: Δηλαδή, ωραία, αλλά δεν είναι, ας πούμε.
2: Δεν του τσουριάσαμε κιόλας.
1: Σαν άλλα.
0: Δεν σ' άρεσε πολύ. τα λόγια που έρχονται από την.
1: Ενθουσιάστηκα. Επειδή το έχει πει ο Σαραμάγκου, πρέπει να πάθω.
2: Εγώ την παραδέχομαι. Δεν είναι επειδή ο Σαραμάγκου δεν είναι καλά.
1: Τι να κάνω.
2: Θα μας εντυπωσιάσει, Σαραμάγκου. Δεν θα πεις κάτι απλό.
0: Τα λόγια που έρχονται από την καρδιά ποτέ δεν βγαίνουν από το στόμα. Σκαλώνουν στο λαιμό και μπορούμε να τα διαβάσουμε μόνο στα μάτια. Είμαστε περισσότερο όπως από τα ελαττώματά μας παρά τα αποτελέσματα.
1: Ούτε αυτό μου αρέσει.
0: Ούτε αυτό.
2: Σίγουρα διαβάζει ένα μάτι.
1: Είναι σίγουρα Σαραμάγκου.
2: Έχει βγει Σαραμάγκου όπως έχει μπει αλλού.
0: Μιλάμε. Α, θα διαβάσω κάτι για την καραβά του. Προσέξτε. Όπως τα λέει και η γάτα μου, όλες οι ώρες είναι κατάλληλες για ύπνο. Σαραμάγκου.
2: Σαραμάγκου
1: είναι αυτό. Είναι σίγουρα Σαραμάγκου.
2: Είναι Σαραμάγκου στα τελειώματα.
0: Σήμερα έχουμε την πρώτη αποκαθήλωση, η Κατερίνα Καραβάτου αποδομεί την οντολογική κενότητα του Σαραμάγκου.
1: Έχω αποδομήσει κάποιον άλλο ιδιαίτερο που γελούσαμε.
0: Δεν την πάθαμε.
1: Το Δοστογεύσκη. Όχι, όχι,
0: Δοστογεύσκη. Έλα, μωρέ, ποιο
1: Δοστογεύσκη
0: τώρα,
2: μωρέ. Υπερεκτιμημένο.
0: Έλα, μωρέ, σιγά, τι είπε ο Σαραμάγκου τώρα. Λοιπόν, πάμε σε λίγο τι έχουμε, letter game.
1: Έχουμε, ναι, και έχουμε δωράρα, διότι εκεί που ο ήλιο συναντά.
2: Το φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Το Sol Luna δηλαδή προσφέρει εκπληκτικές και εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails και ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας.
0: Τι πάθαμε σήμερα.
1: Εμείς σας δίνουμε ένα γεύμα αξίας 80 ευρώ για μια ξέχαστη βραδιά στην καρδιά της Αθήνας. Και εσείς τι πρέπει να κάνετε για να το κερδίσετε αυτό?
0: Να μας πάρετε τηλέφωνο 2-11-18-91-8-98. Ποιο Σαραμάγκου ρε τώρα.
1: Ποιο Σαραμάγκου
0: ρε. Έλα ρε.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, 7 και 20, είπαμε για Letter Game. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
4: Για πείτε μας.
7: Αυτό μου άρεσε, μπορώ να το πω. Είναι από τις λίγες φορές που μία καλημέρα μου αρέσει.
5: Ναι.
7: Την είπε με στυλ, την είπε με τρόπο, την επανέλαβε τρεις φορές, αλλά ήταν ωραία η επανάληψη.
4: Ακούστηκε κιόλας αυτό το καλημέρα από όλους, γιατί συνήθως δεν ακουγόμαστε. Είπατε μια καλημέρα καθαρή, και αυτό είναι ωραίο. Και πείτε μας και το δικό σας αξίωμα της ζωής, το δικό σας απόφθεγμα, αυτό που έχετε μάθει από όλα αυτά τα χρόνια που ζείτε. Τι έχετε να μας πείτε, μια φράση,
6: να πω, παιδιά,
4: κάτι που σας έχει μείνει.
6: Να χαμογελάμε για να επιβιώνουμε.
5: Ωραίο.
4: Καλύτερο.
7: Καλύτερο από Σαραμάγκου.
5: 100%.
4: Όχι, έχει τη δική του αξία κάθε άνθρωπος. Βεβαίως. Αυτό που είναι βιωματικό είναι σημαντικό, βέβαια.
5: Εννοείται.
7: Τάδεφη.
6: Ορίστε.
4: Ποιος το λέει αυτό, το όνομά σας?
6: Α, είμαι η Αντωνία.
5: Γεια σου, Αντωνία μας.
4: Αντωνία μας, με τι ασχολείσαι?
6: Είμαι
4: πολιτικός
6: μηχανικός.
4: Τέλεια.
5: Συνάδελφος του Γιάννη,
7: φαίνεται
5: δηλαδή.
7: Φαίνεται ο άνθρωπος. Φαίνεται ο άνθρωπος.
4: Λοιπόν, αγαπητή Αντωνία, θα παίξουμε.
7: Ο Σαραμάγκου τι δουλειά έκανε?
4: Τι δουλειά έκανε?
7: Είχε...
4: συγγραφέα ήταν.
7: Όχι, ρε παιδί μου, ενώ είχε.
4: Το Γάλλο συγγραφέα.
5: Τι είχε σπουδάσει? Άμα είχε μπει στο πανεπιστήμιο.
7: Ναι, είχε. Ξέρεις...
4: δεν έχω μάθει τι σπουδέ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το γράμμα Δέλτα. Ξεκινάμε. Ζώο.
6: Δέλτα, ζώο, δεινόσαυρος.
7: Σωστό.
4: Πράγμα.
6: Διαμάντι.
4: Mm-hmm. Όνομα.
6: Διαμαντής.
4: Φυτό.
6: Φυτό, δάφνη.
4: Φαγητό.
6: Φαγητό.
7: Για πρωινό μεγάλα το βάζεις μέσα.
6: Δημητριακά.
7: Μπράβο.
4: Πόλη.
6: Δανία, όχι, είναι χώρα.
5: Ναι, θα το πάρουμε στη χώρα, ναι.
6: Δράμα.
4: Επάγγελμα.
6: Δικηγόρος.
4: Ομάδα.
6: Ομάδα. Δόξα δράμας.
4: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
6: Λίμνη, δόξα.
4: Και χώρα. Δανία. Το πες, συγχαρητήρια.
5: Και... μπράβο, μπράβο, Δανία
4: σου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια.
7: Μηχανικός αυτοκινήτων. Ο Σαραμάγκου.
4: Μηχανικός αυτοκινήτων. Ωραίο, ωραίο.
5: Είχε σπουδάσει ή
7: ναι, είχε πάει σε μια τεχνική σχολή.
5: Α, μάλιστα.
8: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δρόμος 89,8, 7:30 και δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Ισχύει τι? Ότι έφυγε από τη ζωή η γυναίκα που έγινε σύμβολο της
1: ναι.
0: Της
1: ναι, κρίσης. Ναι, μωρέ, η Μαρή Κάρμεν, ναι.
2: Ναι.
1: Πέθανε.
0: Έφυγε από τη ζωή λοιπόν η 87χρονη γυναίκα που έγινε σύμβολο αυτού του αγώνα. Το έχουμε πει και εδώ και, και στο Studio 4.
1: Δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι της και ήθελε τόσο πολύ.
2: Πολύ στενάχωρο. Πολύ
1: στενάχωρο. Πολύ.
0: Σεπτεμβρίου από το σπίτι της είχε βγει, θυμάστε τι είχε γίνει. 6 χρόνια λέει νωρίτερα η εταιρεία είχε αγοράσει αυτό το διαμέρισμα που έμενε. Και μετά συνέβησαν όλα αυτά. Ανέβασε το ενίκιο από 500 ευρώ, πήγε 2.650, της το κατέβασε, υποτίθεται. Τέλος πάντων, τα βρήκα μετά από μεγάλες κινητοποιήσεις. Έγινε σύμβολο αυτή η γυναίκα.
1: Εδώ θα γίνουν εκλογές εξαιτίας αυτού.
2: Πάντως, αυτό δηλαδή, άμα δεις πως ένα τέτοιο γεγονός ξεσήκωσε μια θύελα αντιδράσεων που επεκτάθηκε. Δηλαδή, από μια μεμονωμένη περίπτωση έφτασε να είναι νούμερο ένα θέμα συζήτηση στη χώρα. Χτες ανακοίνωσαν τα συνδικάτα στην Ισπανία μια εθνική απεργία αρχές του Νοέμβρη με κύριο αίτημα το πρόβλημα της στέγασης αλλά και την ακρίβεια γενικότερα. Γίνεται χαμός στην Ισπανία.
0: Είναι και το θέμα της Θέουτα πάρα πολύ ψηλά στην Ισπανία που έχει παίξει πολύ και έχει επηρεάσει και το στεγαστικό. Είναι πολλά μαζί που έχουν παίξει ρόλο.
1: Πάντως αυτό με τον θάνατο της γυναίκας αυτής βρίσκω, ρε παιδί μου, ότι έχει μια πάρα πολύ δραματική κατάληξη όλο αυτό το πράγμα.
0: Είχε και μια δικαίωση στο τέλος όμως.
1: Κορυφώνεται δηλαδή, ναι. Ένα δράμα έτσι το έχω στο μυαλό μου.
0: Το σημαντικό
1: αυτό.
0: Είναι ότι πριν φύγει από τη ζωή δικαιώθηκε με κάποιο τρόπο,
1: ναι.
0: Αυτό τουλάχιστον είναι. Θα μου πεις και τι έγινε.
1: Πώς έγινε.
0: Αλλά είχε μια δικαίωση,
1: έγινε.
0: Ήταν μια νίκη. Ήταν μια
1: Βέβαια.
0: Νίκη και ήταν σύμβολο αυτού του αγώνα.
1: Κοίτα τώρα στα 87 σου, ναι. Σκεφτόμουν αυτό όταν άκουσα την είδηση. Ζεις μια ζωή, ας πούμε, με έναν τρόπο και τα λοιπά, και λίγο πριν φύγεις από τη ζωή τα φέρνει έτσι
0: η μοίρα
1: να γίνεις ένα τόσο πάρα πολύ μεγάλο και ισχυρό σύμβολο.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι είναι.
1: Πολύ,
2: έτσι είναι, ναι.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακό, είναι. Παιδιά, αυτό.
0: Θα ήθελε αυτό
1: είναι,
0: ή να φύγει συμφωνώ. Ήσυχα, χωρίς να έχει γίνει όλο αυτό. Αυτή η γυναίκα, γιατί φαντάζομαι, πέρασε μια τρομερή ταλαιπωρία, στεναχώρια. Δηλαδή αυτό που βίωσε πρέπει να είναι πάρα πολύ άτομο. Δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει.
1: Αν μπορεί, χωρίς να μπορεί να περπατήσει όλα αυτά.
0: Μέσα δηλαδή η θλίψη της.
1: Πω, πω.
0: Όλο αυτό το δυσάρεστο συνέστημα, μόνο αυτή ξέρει πραγματικά τι είναι, πώς το βίωσε. Ίσως θα ήθελε τίποτα από αυτά να μην έχει συμβεί, να είναι στο σπίτι της. Ξέρεις, αυτό δεν λέμε ότι στο τέλος της ζωής μας τουλάχιστον να φύγουμε ήρεμα.
1: Καλά, θα μπορούσε να ζήσει και περισσότερο, ναι. Ενδεχομένως στο σπίτι της. Δεν ξέρει κανένας πώς μπορεί αυτό να επέδρασε μέσα της.
0: Και αυτό, βέβαια.
1: Αλλά από τον τρόπο με τον οποίο είδα να μιλάει σε εκείνο το διάγγελμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μέσα από το νοσοκομείο που αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις και στο Σάντσεθ, νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι που της έδωσε πολύ μεγάλη χαρά. Mm-hmm. Αν μπόρεσε να βοηθήσει με έναν τρόπο.
0: Τι ακολουθεί, Κατερίνα
1: μου. Θα σας πω εγώ τι ακολουθεί. Ακολουθεί αυτό που θα θέλαμε. Με όλοι. Δηλαδή, αν τυχόν είμαστε σε μια φάση μετακόμισης και ανησυχούμε για το αν την επόμενη μέρα που θα μπούμε μέσα στο σπίτι ή την ίδια μέρα, μάλλον που θα μπούμε μέσα στο σπίτι, θα έχουμε ίντερνετ. Ή αν βρίσκεστε στο σπίτι σας τώρα και υπάρχουν γωνιές που το Wi-Fi δεν συνεργάζεται. Είναι περιπτώσεις που σίγουρα θα σας έχουν τύχει. Το Nova More λοιπόν έχει έρθει για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα μέσα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
3: όλες τις επιτυχίες.
5: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
3: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
6: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν.
7: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
6: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
8: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά
9: σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026, 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Καλώς τη!
15: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
16: Γεια σας!
15: Ποιος είναι ο κύριος?
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
14: Κυρία Μαρία, μπράβο.
15: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
14: Σοβαρά?
15: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
18: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
19: Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Το αριστούργημα του Στίβεν Κίνγκ που ενέπνευσε τη θρυλική ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Κωνσταντζόγλου και μια ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και more.com.
20: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
21: Αθήνα, Ελλάδα
20: και σε όλο το πλανήτη.
21: Okay.
20: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
21: Και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, 8 παρατέταρτο είναι η ώρα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τον προβληματισμό.
1: Είναι τρομερό. Είναι τρομερό, Χριστό. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει στο Μάριο. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα στο 6987-898-898 για να μας πείτε τι πιστεύετε εσείς σε σχέση με αυτό που αντιμετωπίζει το άτομο αυτό.
2: Το άτομο αυτό είναι ο Μάριος.
1: Μάλιστα.
2: Γεια σου, ρε Μάριε Φυσφυρί.
1: Με τη σύντροφό μου είμαστε μαζί αρκετά χρόνια και τελευταία μου είπε ότι θέλει να κάνουμε ένα διάλειμμα για να βρει τον εαυτό της. Εγώ δεν πιστεύω στα διαλύματα στις σχέσεις. Είναι ένας τρόπος να αποφύγεις το χωρισμό ή μπορεί πραγματικά να σώσει μία σχέση, λέει ο Μάριος.
2: We were on a break.
1: Αυτό.
2: Μάριε, αυτή η ατάκα τώρα.
1: We were on a break. Θυμάσαι τι έγινε ανάμεσα στο Ρος και στη Ρέιτσελ τότε.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Είναι σοβαρά τα πράγματα.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Ορίστε. Τι λέτε?
0: Τι να πούμε, εσύ τι λες, Γιάννη?
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Μάριε, θα είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να μιλήσω άλλη γλώσσα αυτή τη στιγμή παρά τη γλώσσα της αλήθειας. Είναι η μόνη γλώσσα που ξέρω να μιλάω. Δεν υπάρχει διάλειμμα.
1: Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει, δε Κατερίνα, διάλειμμα, να είμαστε ειλικρινείς τώρα.
1: Όχι.
2: Όχι. Είναι ένας ήπιος τρόπος να ανοίξει η πόρτα του χωρισμού. Τι διάλειμμα? Κάνουμε ένα διάλειμμα, διάλειμμα κάναμε στο σχολείο, διάλειμμα κάνουμε στη δουλειά. Να κάνουμε ένα διάλειμμα και να ξαναγυρίσουμε μετά και να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε. Για μένα δεν γίνεται, Μάρια, μη συγχωρείς.
0: Μπορώ να μιλήσω εκ πείρας. Όταν ακούς αυτή τη φράση, θέλω να κάνουμε διάλειμμα, ή όταν τη λες αυτή τη φράση, έχει προηγηθεί μια ολόκληρη διαδικασία, σκέψη για να φτάσεις εκεί. Δεν το λες έτσι αυτό. Αυτό σημαίνει ότι
2: βέβαια,
0: ή βαρέθηκα, ναι, ή κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο. Είναι, όπως είπες και εσύ, ανοίγει η πόρτα της εξόδου. Οι περισσότερες πιθανότητες είναι αυτές.
1: Το λέω έτσι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να πεις διάλειμμα.
1: Το λέω έτσι ευγενικά γιατί σε αγαπώ και δεν θέλω να σε πληγώσω.
2: Δεν μπορώ σημαίνει... να πω το θέλω να χωρίσουμε.
0: Ναι.
1: Δεν μου βγαίνει.
0: Έχεις ξενερώσει λοιπόν. Ναι. Οπότε ο άλλος δεν προλαβαίνει και κλειδώνεται μέσα σε αυτή τη διαδικασία και την πατάει. Άμα πεις πρώτος. Βέβαια είναι μαγιά να πεις πρώτος μια διάλειμμα. Γιατί σημαίνει.
1: Γιατί
0: ο άλλος. Μαγιά για σένα. Δηλαδή σημαίνει ότι έχεις ήδη εσύ περάσει τη δικιά σου φάση. Ο άλλος δεν την έχει περάσει και εσύ έχεις προλάβει. Αυτό εννοώ.
1: Ναι.
0: Ο άλλος την πατάει. Το έχω διάλειμμα είναι κακό πράγμα.
1: Πάντως η Ελένη λέει: το θέλω να βρω τον εαυτό μου, γιατί αυτό είπε επί της ουσίας η κοπέλα στο Μάριο. Συνήθως σημαίνει ότι έχει βρει ήδη κάτι άλλο.
2: Αυτό λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος, μου στείλε μήνυμα με λίγο πιο έτσι ευευθύ τρόπο. Κερατού κλιμάριε.
1: Έλα.
2: Ο Γιώργος το λέει, τι να κάνω τώρα. Θα μην διαβάζω το μία των ακροατών.
1: Βέβαια, ισχύει αυτό βέβαια. Αλλά ας πούμε, Μαρία, για μένα διάλειμμα σημαίνει χωρισμός με ημερομηνία λήξης. Δεν θα μπορούσα να περιμένω. Κοίταξε, αν στο πούνε, δηλαδή σκέφτομαι, να μου το πει κάποιος, έχω χωρίσει. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, θες να πεις ότι δεν το δέχεσαι αυτό?
1: Ναι, ότι έχει επέλθει ο χωρισμός, ρε παιδί μου. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Το διάλειμμα είναι ουσιαστικά τέλος τις περισσότερες φορές.
1: Μάριε,
2: τι? Η Ρέιτσελ είπε να κάνουμε ένα διάλειμμα
1: και μετά παντρεύτηκα.
2: Εκείνος πήγε μετά με μια κοπέλα κατά τη διάρκεια του διαλύματος, ναι. Η Ρέιτσελ όμως το είχε μετανιώσει το διάλειμμα και πήγε να του το πει και έμαθε το τίτιο και εκεί έγινε ο χαμός.
1: Οπότε... έγινε χαμός, αλλά στο τέλος όμως παντρεύτηκαν. Το θυμάσαι?
2: Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, υποτίθεται πως ήταν
2: ναι,
1: μαζί, ρε,
2: ήτανε μαζί.
1: Ορίστε. Οπότε ας ελπίσουμε στην καλύτερη δυνατή εξέλιξη για το φίλο μας το Μάριο.
0: Έτσι.
2: Και κλείνουμε το μήνυμα του Μάκη που είναι καινούργιος. Είναι το πρώτο μήνυμα που στέλνει εδώ στο Viber. Καλώς ήρθες, Μάκη, στην παρέα. Ας πάει στο σχολείο να κάνει διάλειμμα.
1: Αμάν!
2: Μακατάκ! Δυνατός μακαρός, μπράβο.
1: Αμάν! Καταπληκτικό ήταν αυτό. Ας πάει στο σχολείο να κάνει
2: διάλειμμα.
1: Και ας πάτε και εσείς δίπλα στο τηλέφωνό σας. Λες και είμαστε παλιά που το τηλέφωνο ήταν, ξέρω εγώ, στο χολ. Και πρέπει να πάμε και πέρα να πάρουμε τηλέφωνο, τέλος πάντων.
2: Λοιπόν,
1: 2-11-18-91-8-9-8. Γιατί όμως?
2: Για να παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά.
0: Τρία τραγούδια στη σειρά, κύριε και κύριοι. Ακούστε δωράρα.
1: Είναι η νέα άφιξη στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Είναι το Ζου Σαμπανιερί και σας περιμένει σε ένα μαγικό χώρο για μια αξέχαστη πραγματικά γευστική εμπειρία, η οποία θα είναι και αξίας 80 ευρώ.
0: 80 ευρώ!

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος
1: 8 παρά 8. Δρόμος 89,8. Τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
3: Με λένε Γρηγορία.
2: Γεια σου Γρηγορία μας.
1: Γρηγορία, όμως πας αργά στο δρόμο, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι, έτσι, πάντα με το όνειρο.
1: Σε ποιο δρόμο βρίσκεσαι?
3: Σημασία δεν έχει που είμαι, ούτε που ήμουν.
2: Οπα.
3: Σημασία έχει που μεγάλωσε, παιδιά.
1: Πού?
2: Που μεγάλωσε.
3: Μεγάλωσε στο κόρμπι, παιδιά.
1: Άντε.
2: Μεγάλωσε στο
1: κόρμπι.
4: Αλήθεια λες.
2: Σταμάτα ρε, σταμάτα.
4: Λέγε.
3: Ναι, παιδιά, είναι αλήθεια. Είμαι από εκεί.
2: Μένουν άνθρωποι. Μίλησέ μας για το κόρμπι λίγο.
4: Πες κάτι για κόρμπι.
1: Είμαστε συγκινημένοι. Για πες.
3: Τι να πω, εντάξει, είμαστε κοντά στη Βασκοπίου. Είναι μια πολύ απλή περιοχή. Απλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κίνηση στο κόρμπι, γιατί το κόρμπι δεν είναι πάνω στην βάση Σκορπίου. Είναι πολύ πιο μέσα.
4: Άρα πρέπει να λέμε στο... Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο ρε παιδιά. Αφήστε τον ειδικό.
1: Να την ακούμε, να την ακούμε.
4: Άρα Γρηγορία πρέπει να λέμε έχει κίνηση στο ύψος του κόρμπι.
3: Όχι, όχι, στο κόρμπι δεν γίνεται να έχει κίνηση.
4: Όχι, όχι, στο ύψος λέω.
3: Δεν έχει δρόμους κεντρικούς.
4: Ναι.
3: Στο ύψος της
4: Μιλαδέζας. Στο... Α, της Μιλαδέζας. Να σε ρωτήσω, είναι αλήθεια ότι υπάρχει κόντρα κόρμπι με κίτσι?
3: Ναι, όχι,
4: κόρμπι με Μιλαδέζα.
1: Κόρμπι με Μιλαδέζα.
3: Είναι
1: μάλιστα.
4: Τι ωραία.
1: Άρα το κόρμπι δεν έχει ποτέ κίνηση.
3: Ποτέ. Δεν γίνεται, παιδιά, δεν έχει κίνηση.
1: Δεν έχει.
2: Τι είναι χωριό είναι το κόρμπι?
1: Είναι μια περιοχή.
4: Είναι πιο μέσα, δηλαδή κατάλαβες ότι βάλεις Σκοροπίου, στρίβεις.
1: Πόσα σπίτια έχει το κόρμπι?
3: Πολλά σπίτια έχει, είναι επιδημοκατοικημένο. Απλά είναι ήπια.
1: Ήπια, δεν έχει πολύ κίνηση.
2: Έχει σχολείο, έχει εκκλησία.
3: Έχει και σχολείο και εκκλησία και νηπιαγωγείο και γυμνάσιο και λύκειο.
1: Τα πάντα.
4: Δεν μου λες Γρηγορία, ακριβή περιοχή πρέπει να είναι εκεί, γενικά εκεί οι περιοχές.
3: Πλέον ναι, έχει αρχίσει και ανεβαίνει πάρα πολύ.
4: Έχει ανέβει πολύ εκεί.
1: Έχει ανέβει
3: και όμως δηλαδή και σε όλα τα νότια που...
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Που ψάνε στο
4: διπλωμικό. Τώρα
1: στη Μιλαδέζα όμως...
4: δίπλα είναι.
1: Αυτό λέω. Είναι το ίδιο ή πιο καλά σε εσάς? Πού είναι πιο ακριβά?
3: Στη Μιλαδέζα θεωρείται πιο καλή περιοχή. Πεζοδρόμια,
4: ναόμους, υπονόμους.
3: Έχει
1: Έχει καλύτερες υποδομές, ενώ σε εσάς όχι, λες?
3: Όχι, παιδιά, όχι.
4: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Ποια περιοχή από αυτές είναι πιο κοντά στα βλάχικα?
3: Καμία περιοχή. Η Βάρη έχει πολλές περιοχές.
4: Έχει, ναι.
3: Μιλαδέζα, Κόρμπι, Ασύρματος, Σούριζα, Λαθούριζα, Χαίρομα, Τίλοφο.
2: Μιλάμε... Έχετε μεγάλη φαντασία στα ονόματα εκεί πέρα στην περιοχή. Μπράβο.
4: Τέλειο.
1: Ωραία ονόματα.
2: Κόρμπι σημαίνει κάτι.
3: Νομίζω. Δεν θυμάμαι. Κάτι σημαίνει σαρπανίδικα, αλλά δεν θυμάμαι.
2: Α, μάλιστα.
1: Θα το μάθουμε. Λοιπόν, αγαπημένοι μας, είσαι έτοιμοι να παίξουμε?
3: Πανέτοιμοι.
1: 3, 2, 1 και.

0: Λέγε.
1: Είστε αστέρι,
0: Κίτη. Εσύ είσαι αστέρι και κέρδισες και τον δείπνο. Και μπράβο σου και συγχαρητήρια.
2: Μπράβο, Γρηγορία.
3: Γεια σου, Γρηγορία.
2: Να σας πω τώρα σε αυτό το σημείο πως σας αν έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από
3: το τηλεφωνικό. Όσα να είπες.
2: Όσα να
3: είσαι.
2: Να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα είσαι στην αναμονή. Ήρθε το Nova More για να το αλλάξει αυτό και να απολαμβάνετε πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν δεν θέλετε καν να πάρετε τηλέφωνο, ναι, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App με το πάτημα ενός κουμπιού και σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν τώρα λέμε είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, θα γίνει εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας το λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
5: Θέλει

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
1: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
4: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
5: Α, εντάξει τότε.
0: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
4: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Lurpak Soft. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρις τσίπς. Γαλαξίας.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βάψα.
13: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό Plumping Effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
17: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
18: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
17: Τι διαβάζεις?
18: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
19: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
20: Ναι.
19: Και πιο ελαφριά.
20: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
21: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
23: Ο Εύρος απέναντι, στο θέατρο Άνεσης. Ο Γεωργής Τσουρής σκηνοθετεί το διαχρονικά αιχμηρό έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέβα. Τέσσερις νεόπτωχοι Έλληνες στα όρια της κατάρρευσης. Ένας απρόσκλητος εισβολέας. Μια παγίδα με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Εύρος απέναντι. Ένα βαθιά ανθρώπινο και σκληρό έργο για τον φόβο, τον ρατσισμό, την κοινωνική αποσύνθεση και τα όρια της επιβίωσης. Από 7 Οκτωβρίου στο θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
22: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
24: Πρωινό στον δρόμο.
22: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
25: Είναι ο Δρόμος, 89,8.
4: Είναι
25: η δεύτερη ώρα μας, 8 και 3, και έχουμε quiz.
2: Βεβαίως, αλλά πρώτα πρέπει να βρείτε σε τι αφορά το quiz αυτό.
4: Σαραμάγκου.
2: Όχι.
25: Όχι, όχι, όχι, κάτι άλλο. Ταξτής.
2: Όχι.
4: Τι ταξτής τώρα.
25: Γιατί.
4: Πολύ δύσκολο.
25: Βίλι Μπραντ.
2: Όχι. Ο Βίλι Μπραντ, το γνωστό ο Βίλι Μπραντ.
25: Ναι, ναι, ναι.
4: Εγώ το ξέρω, τι αλλά το έχει, κρατάω τώρα.
2: Έχει συμβεί κάτι σαν, στο σαν σήμερα.
4: Όχι, έτσι το αρέσει. Μπραντ.
25: Έχει συμβεί, ναι, ναι, ναι.
4: Τι έχει συμβεί.
2: Τι, λέει,
4: εγώ το ξέρω, αλλά το κρατάω τώρα.
2: Έχει συμβεί κάτι σαν, στο σαν σήμερα.

0: κοροϊδεύει εσύ.
1: Σαραμάγκο, ναι. Αποδομήσαμε πριν. Πάμε να αποδομήσουμε Ματ Ντέιμον.
0: Πάμε να αποδομήσουμε Ματ Ντέιμον. Λοιπόν.
2: Ποιο Ματ Ντέιμον.
0: Σε ποιο πανεπιστήμιο φίτησε ο Ματ Ντέιμον πριν εγκαταλείψει τις σπουδές του για την υποκριτική?
2: Αδιάφορο.
0: Α, ωραία. Πάω στην επόμενη.
1: Κολούμπια. Όχι, εγώ θέλω να το μάθω.
0: Ωραία.
1: Κολούμπια.
0: Όχι.
1: Μπέρκλεϊ.
2: Πες
1: ενημερωτικές.
0: Γκέιλ, Χάρβαρντ, Πρίνστον, Κολούμπια. Μιλάμε πανεπιστημιάρες και οι τέσσερις τώρα, δεν είναι.
1: Έχουμε και στην Ελλάδα εδώ κάποια παραρτήματα.
0: Ποιανού?
2: Γελάει ο Γιάννης.
0: Ποια έχουμε εδώ, ρε?
1: Λοιπόν, Χάρβαρντ θα πω.
0: Χάρβαρντ είναι η σωστή απάντηση, βέβαια. Μπράβο του όμως που πήγαινε στο Χάρβαρντ.
1: Δυνατός παίχτης, δεν μπαίνει σε αυτό το Χάρβαρντ.
0: Δεν είναι καθόλου.
2: Ξέρετε τι δωρεές χρειάζονται για το Χάρβαρντ?
0: Πρέπει να κάνεις και δωρεά, ε.
2: Τι δωρεές λέτε?
1: Μ' αρέσει που το λένε δωρεά πρώτα απ' όλα. Δεν είναι θα μας σκάσεις τόσο, θα τα κάνεις δωρεά.
2: Έτσι λέγεται.
1: 100 χιλιαρικάκια.
0: Όχι, όχι, 250 χιλιάρικα είναι τα του χρόνου.
1: Πόσο χρόνου?
0: Του χρόνου 250.
2: Δεν λέμε για τα διδάχτρα.
1: Τι λέμε?
2: Λέμε τι δωρεές πρέπει να κάνει η οικογένεια.
1: Ξέρω εγώ, γάλατα. Τι μακαρόνια.
2: Πόσο λέω εγώ, άστα γάλατα.
0: Μουγάτσεις από τον Ιορδάνη.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, χρήμασε, χρήματα λέω.
1: Πέρα από τα δίδακτρα.
2: Ναι, παιδί μου.
0: Ρε παιδί μου, για να μπεις, ας πούμε, πρέπει να κάνεις και μια δωρεά.
2: Για να μπεις εκεί μέσα και για να συνεχίσεις, χρειάζονται κάποιες δωρεές.
1: Έχεις καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή καταγγέλνεις ότι υπάρχει ρους, πώς το λένε, λάδωμα στο Χάρβαρντ.
2: Όλες οι μεγάλες οικογένειες. Πώς μπαίνουν εκεί, έτσι μπαίνουν?
0: Ούτε δεν έχω ιδέα.
2: Πάνω από 20 εκατομμύρια.
0: Τι? Τι λέτε, ρε παιδιά?
2: Επειδή με κοιτάτε και
0: δηλαδή,
1: όποιος φοιτεί,
0: όταν είναι...
1: δηλαδή στο Χάρβαρντ.
2: Οι περισσότερες οικογένειες από αυτές, για να μπεις σε αυτό όλο το πράγμα και να προχωρήσεις και να φτάσεις. Αυτό που λένε, για να ενσωματωθείς αυτό το πράγμα, μπεις σε αυτές τις οικογένειες, τα κυκλώματα, στο όλο σύστημα.
0: Ναι.
2: Έτσι και να προχωρήσεις, να εξασφαλίσεις το μέλλον σου και να συνεχίσεις, χρειάζονται πολύ μεγάλες δωρεές. Αυτό έχω να σας πω.
0: Με υποτροφία δεν μπαίνει κανείς στο Χάρβαρντ.
2: Εντάξει, υπάρχουν και μεμονωμένες περιπτώσεις, ναι. Δεν σου λέω, αλλά γενικότερα αυτό είναι το σύστημα. Χρειάζονται μεγάλες δωρεές, γι' αυτό είναι οι πιο πλούσιες οικογένειες από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Δεν θα πάμε στο Χάρβαρντ. Ναι.
2: Ενδεχομένως, αν είσαι μια φωτεινή περίπτωση, εξαίρεση, αυτό που λένε ψιλοδιάνεια, εντάξει, μπορεί εκεί να γίνει εξαίρεση.
0: Ωραία, μάνα μου. Ωραία. Δηλαδή,
2: πολλά
0: το Ματ Ντέιμον, οι γονείς, δώσανε και 20 εκατομμύρια καπέλο.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Γιατί αυτός
0: πόσο πλούσιος είναι ο Ματ Ντέιμον?
2: Αυτός σπούδασε πριν πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι?
0: Καλά,
2: είναι
0: τι και πολλά.
2: Πόσο είναι τώρα, 50 κάτι?
0: Τώρα είναι 56.
2: 56 είναι.
1: 56
2: τώρα.
1: Είναι.
2: Άρα ναι. Καταλαβαίνεις, πριν 30.
0: Το 70 δεν είναι, ρε παιδιά.
2: Πριν, ναι, ναι, το 70 είναι. Πριν 36 χρόνια.
1: Εντάξει, να πάμε, έχουμε και εδώ στην Ελλάδα. Δεν πάμε
2: πριν
1: στο
2: Χάρβαρντ. Να χρόνια.
1: Πάμε σε αυτό το, πώς το λένε, το South Eastern College που είχε πάει ο κύριος Λαζαρίδης. Μια χαρά είναι.
0: Για ποιο από τα παρακάτω κέρδισε ο Ματ Ντέιμον το μοναδικό του Όσκαρ? Φαντάζομαι το ξέρετε, οπότε πηγαίνουμε λίγο πιο κάτω.
1: Όχι, αυτά είναι τα ωραία για τον κόσμο. Πες το, μην τα περνάς.
0: Πρώτος ανδρικός ρόλος για το Good Will Hunting. Πρώτος ανδρικός ρόλος για το The Martian. Πρωτότυπο σενάριο για το Good Will Hunting. Και β' ανδρικός ρόλος για το Invictus.
1: Εγώ μπερδεύτηκα τώρα.
2: Είναι ξεχωριστός. Ο ξεχωριστός.
1: Γιατί είναι το ξεχωριστό Will Hunting που είπες.
0: Ναι,
2: πήρε τον πρώτο ανδρικό.
1: Δεν νομίζω να έχει πάρει εσύ πρώτο ανδρικό. Έχει πάρει πρωτοανδρικό. Το άλλο τι είναι για το ξεχωριστό Will Hunting?
2: Τι διασκευασμό σενάριο. Αυτό το είχε γράψει.
1: Αυτό θα πω εγώ, το σενάριο. Δεν έχει πάρει νομίζω ο Όσκαρ πρωτοανδρικού.
2: Περίμενε. Αυτό είχε πάρει το σενάριο.
0: Κοιτάξτε, αυτό είχε γράψει μαζί με το φίλο του Ματ Ντέιμον,
2: ναι,
0: που γνωρίζονται από τα 8
2: ναι,
0: του
2: ενό
0: και 10
2: ναι,
0: του άλλου και παίζανε μαζί και κάνανε διάφορα.
2: Γράψαν
0: πούμε,
2: το
0: γράψανε
2: σενάριο.
0: Το σενάριο του Good Will Hunting.
2: Αυτό είναι λοιπόν. Αυτό είναι.
0: Αυτό λοιπόν
2: ναι, ναι,
0: είναι.
2: Αυτό είναι.
0: Ήταν μόλις 27 ετών
2: ναι, ναι,
0: και φυσικά
2: το
0: μοιράστηκε το Όσκαρ αυτό με τον φίλο του, έτσι. Τώρα.
1: Ποιο το έχει σπίτι του?
0: Α, τι ωραία ερώτηση. Να το ψάξουμε.
1: Φαντάζομαι τώρα να βγάλω.
0: Κομμένο στη μέση.
2: Αυτό θα το έχει πάρει. Αυτό, γιατί αυτό φαίνεται τώρα.
1: Α,
2: μας το γράψανε,
1: είσαι,
2: αλλά αυτό έπαιξε πάντα.
1: Έτσι είσαι, έτσι το φίλο δηλαδή, επειδή αυτό φαίνεται.
2: Εντάξει, φαντάζομαι.
1: Μαζί το γράψανε, ρε φίλε. Τι αυτό φαίνεται.
2: Πρώτο σκίζα στη μέση.
1: Δεν πήρε
0: μπορεί
1: για το.
0: Επειδή αυτό φάνηκε να το έχει δώσει στο φίλο του.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Δεν πήρε για την ερμηνεία από αυτό φάνηκε, για το σενάριο πήρε.
2: Άδες, τρομερή ερμηνεία.
1: Δεν θα πρέπει να δίνουν δύο κανονικά εκεί.
0: Κανονικά μάλλον έχουν δώσει και δύο.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν, σε ποια ταινία υποδίθηκε για πρώτη φορά τον Jason Bourne? Στο The Bourne Identity, στο The Bourne Supremacy, στο The Bourne Ultimatum ή στο Jason Bourne?
2: Καλά.
1: Αυτή την ερώτηση την έβαλες μόνο και μόνο για να φλεξάρεις την προφορά σου.
2: Ναι,
1: στο
2: Bourne.
0: Ναι,
2: Bourne.
0: Ναι.
1: Και, είναι το, και η απάντηση σωστή είναι το Δέλτα.
2: Το γάμα, το γάμα.
0: Jason Bourne.
2: Το γάμα είναι.
0: Αλήθεια το λέτε, είναι το The Bourne Identity.

0: Το δεύτερο δεν είναι.
1: Όχι, είναι το πρώτο βέβαια. Είναι το 2002. Λοιπόν, ξέρετε τι δουλειά έκανε ο μπαμπάς του Ματ Ντέιμον?
2: Η μόνη ερώτηση που μου αρέσει είναι αυτό με το σενάριο.
1: Πολύ ωραία.
0: Μόνο. Όχι, εμένα μου αρέσει και αυτή με τον μπαμπά τώρα πολύ.
2: Αυτή είναι, ακούγεται καλή.
0: Παγωτατζής.
1: Όχι.
0: Πες τις πιθανές.
1: Ήταν καθηγητής, ήταν δικηγόρος, εργαζόταν στα οικονομικά και στο real estate ή ήταν δημοσιογράφος?
0: Δημοσιογράφος.
1: Ο
2: καθηγητής, όχι, real estate.
0: Δημοσιογράφος.
1: Ήταν βέβαια στα οικονομικά και στο real estate.
0: Ναι, ο άνθρωπος, εννοείται.
2: Φίλε, για να πάει το παιδί του εκεί, έπαιζε πολύ χρήμα. Δεν το συζητάμε.
1: Και τώρα τελευταία ερώτηση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Για ποιον σκοπό δημιούργησε ο Ματ Ντέιμον το φιλανθρωπικό έργο του που συνδέθηκε στενά με το όνομά του? Έχει κάνει ένα fund. Για ποιο λόγο το έχει κάνει αυτό? Για την εκπαίδευση των παιδιών, για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης νερού, για την προστασία των ζώων ή για την καταπολέμηση της πείνας?
2: Νερό.
1: Λέγε. Λέγε, αγάπη μου.
0: Πείνα.
1: Για την πείνα. Λοιπόν, είναι συνιδρυτής του Water.org. Είναι για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης του νερού. Και είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, τον απασχολεί πάρα πολύ γενικά στη ζωή του.
2: Έτυχε να το ξέρω αυτό, Γιάννη.
0: Γεια σου, ρε Ματ Ντέιμον, παιχτούρα.
1: Χρόνια πολλά, Ματ. Να σε χαιρόμαστε.
2: Να τα καταστήσεις, αγόρι μου. Να σε καλά.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Και καλή επιστροφή στην Ιθάκη.
0: Καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι και Κηφισίας. Καλά κρατιέται η περιφερειακή μητού, γιατί ενδεχομένως θα είναι κλειστή αυτή την ώρα. Γιατί τότε θα έχει ρυθμίσει 7 με 10 γιατί θα φύγει ο Ρούμπιο. Όντως τώρα δεν δικαιολογείται να είναι τόσο πράσινη η περιφερειακή μητού, αλλά μπράβο της παρόλα αυτά που κρατάει. Επίσης. Μεγάλες καθυστερήσεις έχει κάθετος της Μεσογείων από τύψεις της Αγίας Παρασκευής μέχρι και την Κατεχάκη. Επίσης η κάθετος της Κηφισίας από το Ψυχικό προς το Κέντρο. Επίσης...
1: Τι!
0: Είναι όντως κλειστή μάλλον η Αττική Οδός, διότι είναι κοκκινισμένο με αδιανόητες καθυστερήσεις από το ύψος της Ηλιούπολης μέχρι και την είσοδο της Αττικής Οδού, η λεωφόρος Καρέα. Οπότε μάλλον έχουν κλείσει την Αττική Οδό για να φύγει το αγόρι. Το κέντρο επίσης έχει προβλήματα. Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού, Πανεπιστημίου, Βουλιαγμένης και μόνιμα μποτιλιαρισμένη λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Πρόπληγο.
3: Ο καιρός σήμερα.
0: 26 βαθμούς, ηλιοφάνεια, μια χαρά καιρός, μη φοβάστε τίποτα.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
5: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8, είναι 8 και 4 η ώρα και ήρθε η ώρα για...
1: Τρελαίνομαι, είναι η άχρηστη πληροφορία.
0: Για τρελαίνομαι.
2: Άχρηστη πληροφορία λοιπόν από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον άνθρωπό μας.
1: Βέβαια.
2: Την κολόνα μας.
0: Να σε πόλεμος.
2: Τον Αλβέρτο.
0: Ένα έχω να σου πω. Πόλεμο.
2: Τον Αλβέρτο τον Παρίσα.
0: Θα σε τσακίσω.
2: Θέλει να μας δείξει
1: αλλά...
2: πόσο σχετικός είναι ο χρόνος.
0: Τσεκούρι. Έχει βγει τσεκούρι σου λέει.
2: Καλά είδατε να μου βγήκε με τσεκούρι και κυνήγαγε έναν.
0: Εγώ είμαι αυτό. Και θα σε κυνηγήσω μέχρι εκεί που
1: δεν.
0: Τσεκούρι.
2: Φωτιά και τσεκούρι. Στου προσκυνημένου.
0: Θα σε πάω μέχρι εκεί που δεν πάει. Πάμε λοιπόν τώρα, ξεκινάει ο πόλεμος. Κατερίνα.
1: Έλα.
0: Θα μου επιτρέψεις.
1: Όχι, δεν μπορώ να σε επιτρέψω αυτό. Σε παρακαλώ.
0: Πάμε αγοράκι μου.
2: Επέτρεψε του.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι.
2: Λοιπόν,
0: σε θέλω μη μασάς, αγόρι μου.
1: Επίτρεψε του είναι.
0: Έτσι, επίτρεψε.
1: Sorry, αλλά επειδή...
2: Είναι επίτρεψε του, έχεις δίκιο.
0: Πάμε λοιπόν, σ' ακούμε.
2: Πόσο σχετικός είναι ο χρόνος, πόσα κάποια πράγματα τα έχουμε μπερδεμένα στο μυαλό μας,
1: ναι.
2: Αλλά η χρονική απόσταση είναι τελείως διαφορετική. Θα πω τρία γεγονότα και θέλω να τα βάλετε έτσι σε μία απόσταση μεταξύ τους.
1: Μάλιστα. Πάμε.
2: Κατασκευή της πυραμίδας της Γκίζας.
1: Ωραία.
2: Κλεοπάτρα.
0: Βαρέθηκα ήδη.
2: Γέννηση της Κλεοπάτρας.
1: Όχι ρε, είναι ενδιαφέροντα αυτά.
0: Αργή, αργή, πάρα πολύ.
2: Και Απόλλο 11, η προσελήνωση.
1: Ποιο έτσι. Έγινε πρώτο.
2: Όχι ρε παιδί μου.
1: Τι.
2: Όχι. Είναι κάποια γεγονότα που είναι πιο κοντά μεταξύ του ένα στο άλλο. Ας πούμε, θα πω εγώ ποιο, είναι ποιο έγινε πρώτο. Πρώτο έγινε η κατασκευή της πυραμίδας της Γκίζας.
1: Ναι.
2: Τελευταίο φυσικά προσελεινώθηκε το Απόλλο 11.
1: Ναι.
2: Κάπου στη μέση ήταν η Κλεοπάτρα.
1: Μάλιστα.
2: Αν ρωτήσεις τώρα 9 στους 10 ανθρώπους, θα σου απαντήσουν ότι η Κλεοπάτρα ήταν πιο κοντά πού?
1: Στην πυραμίδα της Γκίζας.
2: Προφανώς. Ο δέκατος ποιος είναι? Ο Χρήστος βραβεί. Όχι, στο Απόλλο 11. Για να μου χαλάσει την άχρηστη πληροφορία.
0: Συμφωνώ.
2: Τον προλαβαίνω λοιπόν και τη χαλάω μόνος μου ρε, την άχρηστη πληροφορία. Μόνος μου τη χαλάω.
1: Μόνος μου τη χάλασε κι αυτή.
2: Η Κλεοπάτρα λοιπόν έζησε χρονικά πιο κοντά στην προσελήνωση του Απόλλου 11 που έγινε το 1969 παρά στην κατασκευή της μεγάλης πυραμίδας της Γκίζας. Διότι η πυραμίδα πότε ολοκληρώθηκε?
1: Πότε ρε
2: εσύ? Το 2560 π.Χ.
0: Άρα είναι μεγαλύτερη απόσταση.
2: Η Κλεοπάτρα πότε έζησε? Το 69 μέχρι το 30 π.Χ.
1: Δεν την είχα έτσι προς τα εκεί την Κλεοπάτρα.
2: Άρα,
1: την είχα πιο νωρίς.
2: Την είχες πιο νωρίς και την πυραμίδα την είχαμε πιο μετά.
1: Ναι,
2: παλιά.
1: Πριν, αλλά θα μου πεις δεν θα μπορούσε αφού ήταν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία να είναι πιο νωρίς.
0: Αντώνιος ή τέτοια.
1: Βέβαια.
2: 2.500 χρόνια απέχει λοιπόν η Κλεοπάτρα από την πυραμίδα της Γκίζας.
0: Αυτό είναι ωραίο γιατί πραγματικά μας φαίνεται ότι είναι πιο κοντινό.
2: Εγώ οριακά μπορεί να έλεγα ότι την πρόλαβε κιόλας την πυραμίδα της Γκίζας.
1: Ότι την έκτισε.
2: Ότι ήταν στα εγγένεια.
0: Δεν είναι φοβερό όμως
1: ότι έγραψε την κορδέλα.
0: Πώς αλλάζει ο χρόνος, ότι όλη εκείνη η περίοδος, σκέψου τόσο μεγάλη χρονική περίοδος, είναι τόσο κοντινή, δηλαδή σε ό,τι φοράγαν, πώς ήταν ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
0: Μοιάζει πάρα πολύ. Και πόση διαφορά έχει το πιο κοντινό σημείο.
2: Αυτό, μα αυτό είναι το θέμα.
0: Ασύλληπτο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δύο εικόνες, ξέρω εγώ, έτσι από εκεί. Α, πίσω, ωραία, εκεί τα αρχαία Αίγυπτος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό, τάδι. Και η διαφορά είναι τεράστια.
1: Μπράβο, Γιάννη, πάρα
2: βέβαια,
1: πολύ.
2: Βέβαια, σε πιο σύγχρονο, ας πούμε για τη γενιά τη δικιά μας που λέμε 2000 και νομίζουμε το 2000 ήταν το τίποτα, τώρα χθες, πλέον είμαστε πιο κοντά στο 2050 από ότι είμαστε στο 2000.
0: Ναι, και το 2050. Θα φαίνεται αυτό πάρα πολύ μακρινό.
2: Πόσο μακρινό θα
0: δηλαδή, δεν
2: αυτό,
0: μπορούμε να συλλάβουμε πώς ήταν το 50.
2: Λοιπόν,
0: σε λίγο θα παίξουμε όμως στο άμεσο μέλλον. Πολύ κοντά δηλαδή. Σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι. Letter Game. Και έχουμε 2-11-18-91-8-98 για εσάς, γιατί υπάρχει μια σούπερ παράσταση με Μυρτό Αλικάκη, με Πυρπασόπουλο Αμπατζή, Κωνσταντίνο Κάπα που λέγεται Deadlift. Σας περιμένουμε.
2: Κάνω deadlift εξαιρετικά στο γυμναστήριο.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
2: Το deadlift.
1: Ναι.
0: Θέατρο εμπορικό, παιδιά.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 22, Letter Game, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Το όνομα σας?
3: Ευαγγελία.
1: Με τι ασχολείσαι, Ευαγγελία?
3: Είμαι ειδική παιδαγωγός.
4: Τι ωραίο.
1: Πού?
3: Σε δημόσιο είμαι αναπληρώτρια.
1: Τι σε αρέσει από τη δουλειά σου?
3: Τα παιδάκια που χρειάζονται έτσι λίγο περισσότερο φροντίδα. Μ' αρέσει όταν τα προσέχω, μ' αρέσει όταν τα μαθαίνω πράγματα. Γενικά αγαπώ έτσι τα παιδάκια.
1: Τα χαμόγελα, φαντάζομαι, που εισπράττεις από αυτό είναι η μεγαλύτερη, έτσι,
3: είναι, αλλά το μεγαλύτερο που εισπράττω και είναι έτσι απίστευτο είναι το «Σ' αγαπώ, κυρία».
1: Α, τι ωραία.
3: Έρχονται και λένε ένα «Σ' αγαπώ, κυρία».
2: Ναι, και ναι, είναι, ναι, τόσο ωραίο.
4: Μπράβο, ρε Ευαγγελία.
2: Τους βοηθάς και βλέπεις και την εξέλιξή τους μετά.
1: Κύριε, και τόσο αληθινό αυτό το «Σ' αγαπώ». Αυτό,
2: ναι, έρχεται,
1: δεν είναι «Σ' αγαπώ» που λένε οι μεγαλύτεροι που δεν τα εννοούν. Είναι «Σ' αγαπώ».
3: Είναι αληθινό. Είναι με όλη την έννοια της λέξης, γιατί το βγαίνει από μέσα τους.
1: Ελπίζω, να μας αγαπάς και εσύ μετά από αυτό το γράμμα που θα σου δώσουμε. Λυπάμαι, αλλά
3: σε το παιχνίδι. Για πείτε.
1: Λοιπόν, είναι το γράμμα Ζήτα.
3: Ζήτα.
1: Όνομα.
3: Ζωή.
1: Ζώο.
3: Ζαρκάδι.
1: Πράγμα.
3: Ζάρι.
1: Φυτό.
3: Ζουμπούλι.
1: Φαγητό.
2: Τα μακαρόνια είναι τέτοια.
3: Ζαμπονοτυρόπιτα.
1: Πόλη.
2: Δεν είναι τέτοια.
3: Πόλη. Ζάκυνθος.
1: Επάγγελμα.
3: Είναι.
1: Επάγγελμα.
3: Ζωγράφος.
1: Ομάδα.
3: Ομάδα.
1: Άος Ζακύνθου, πες.
3: Άος Ζακύνθου.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Εδώ τώρα λίγο...
1: Μόνη σου εδώ.
2: Είναι και νερό.
3: Ζαγόρι.
1: Χώρα.
3: Ζαγόρια.
1: Χώρα.
3: Ζηλανδία.
2: Μπράβο.
1: Νέα,
2: σου.
1: Μπράβο.
2: Μπράβο σου, Ευαγγελία.
1: Και
2: Ζάμπια
1: και Ζιμπάμπουε και μπράβο σου.
2: Μπράβο σου και συγχαρητήρια.
4: Γιατί λέμε Νέα Ζηλανδία, Χρήστο? Υπήρχε παλιά Ζηλανδία?
2: Θα υπήρχε Ζηλανδία.
4: Υπήρχε στο σκέτη Ζηλανδία.
2: Θα υπήρχε.
4: Πώς προέκυψε η Νέα Ζηλανδία?
2: Από την Αγγλία. Είχαν μια περιοχή που τη λέγανε Ζηλανδία και πήγανε μετά εκεί και την είπανε Νέα Ζηλανδία. Όπως υπήρχε Ρεδιστός και υπάρχει Νέα Ρεδιστός.

0: Λοιπόν, είναι ο δρόμος 89,8 και ναι, έχουμε απάντηση για το θέμα της Νέας Ζηλανδίας. Γιατί ό,τι λέγεται εδώ πραγματικά έχει, πώς να το πούμε, μια εγκυρότητα, μια πιστοποίηση.
1: Ναι. Από μένα όχι πάντα.
0: Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να υπάρχει πάντα. Λοιπόν, όντως, υπήρχε Ζηλανδία. Υπήρχε Ζηλανδία και υπάρχει Ζηλανδία. Είναι μια νότια περιοχή, επαρχία στην Ολλανδία,
1: έτσι,
0: είναι
1: Ολλανδία.
0: Η δυτικότερη νότια επαρχία των κάτω χωρών της Ολλανδίας.
1: Κοντά στην Αγγλία είναι αυτό.
0: Λοιπόν, και σημαίνει θαλασσινή χώρα Ζηλανδία. Έτσι λοιπόν το 1642 ο πρώτος Ευρωπαίος που έφτασε στα νησιά εκεί ήταν ο Ολλανδός θαλασσοπόρος Τάσμαν. Αρχικά ονόμασε την περιοχή αλλιώς.
2: Και δεν είπε Τασμανία.
1: Ναι.
2: Αφού την έλεγαν Τάσμαν.
0: Και μετά την ονόμασε, της έδωσε το όνομα Νέα Ζηλανδία.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί
2: μάλιστα.
0: Ήταν μια ξεχωριστή τεράστια νησιωτική. Αυτά λοιπόν.
2: Έτσι. Πάρα
1: εξαιρετικά.
2: Πολύ
1: και τώρα λοιπόν, έχουμε παράδειση και κόλαση. Θα γίνει χαμός.
0: Λοιπόν, ο Στέλιος λέει το εξής: είμαι νέος οδηγός και ακόμη δυσκολεύομαι με το παρκάρισμα. Σήμερα το πρωί όμως πήγα να ξεπαρκάρω για να πάω στη δουλειά. Χτύπησα λίγο το αμάξι που ήταν πίσω μου. Βγήκα και είδα ότι του έκανα μια γρατσουνιά. Είχε ένα σημάδι, δεν με είδε κανείς, οπότε δεν άφησε το χαρτάκι ούτε τίποτα και έφυγα.
2: Κόλαση χωρίς να το συζητήσω παραπάνω.
1: Κόλαση χωρίς τίποτε άλλο.
2: Γιατί βρε ξεφτύλα δεν άφησε ένα χαρτάκι. Εσύ θα τα πληρώσει η ασφαλιστική, θα τα πληρώσει, γι' αυτό τις πληρώνουμε τις ασφάλειες. Άσε ένα χαρτάκι στον άνθρωπο να φτιάξει τα μάξι του, δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Εντάξει, αυτό είναι φοβερό ότι χτυπάνε και την κάνουν. Όντως υπάρχουν οι ασφαλιστικές.
2: Τι την πληρώνουμε την ασφάλεια.
0: Το έχει κάνει ποτέ, το έχει κάνει ποτέ.
1: Εντάξει, έχω σταματήσει και έχω περιμένει επειδή το έχω κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί φοβήθηκα ότι ενώ είχα αφήσει χαρτάκι, μπορεί να μην βρισκόταν το χαρτάκι. Γιατί μπορεί κάποιο.
2: Γιατί είσαι άνθρωπος, Κατερίνα.
0: Μήπως φοβήθηκες, μήπως έχει δει κανείς.
1: Όχι, δεν το σκέφτηκα αυτό για να είμαι ειλικρινή. Ήταν και αργά το βράδυ.
2: Δεν το έχω, δεν το έχω κάνει. Δεν το έχω κάνει.
0: Κοίτα με στα μάτια.
2: Θα σου πω, αν υπήρχε περίπτωση να δώσω έστω και ένα ευρώ από την τσέπη μου, μπορεί και να το σκεφτόμουν. Αφού δεν πληρώνεις τίποτα.
1: Εκεί
2: τρελαίνομαι. Δεν πληρώνεις, ρε μεγάλε.
0: Σου ανεβαίνουν όμως τα ασφάλιστρα.
2: Δεν ισχύει αυτό.
0: Όχι.
2: Δεν ισχύει, όχι.
0: Α, ναι.
2: Νομίζω δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει. Α, εντάξει.
2: Εμένα δεν μου έχουν ανέβει που έχω κάνει μια-δύο δηλώσεις.
0: Το έχει τάξει δηλαδή.
2: Εννοεί τώρα το έχω ψάξει αυτό.
0: Λοιπόν, άρα κόλαση. Με τη μία κόλαση.
2: Κόλαση, κόλαση.
1: Δεν το συζητώ, αλλά και τα ασφαλιστικά που ανεβαίνουν τόσο πολύ και αυτά κόλαση.
0: Καταπληκτικό.
1: Όχι, αλήθεια. Δεν αντέχω δηλαδή.
0: Ναι, όλα ανεβαίνουν, δεν βγάζει άκρη.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτό με τι ασφάλειες, παιδιά, δεν υπάρχει τώρα με αυτές τις ασφάλειες.
0: Πόσο του μήνα έχουμε, 8, ε.
1: Ναι, 8.
0: Έχουμε δηλαδή
2: 8.
0: Όταν λες τέτοιο αυτό, το τέλος του μήνα, Παναγία μου. Λοιπόν,
1: ναι,
0: σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σας ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει το Nova More. Λοιπόν, ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά με το Connect Day One. Έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
12: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
15: di qualità.
16: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
17: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
18: 59 χρόνια Morris.
19: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
20: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ.
15: Φύγαμε για μπαζάρ.
21: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
22: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
21: Με πήραν άγνωστοι.
23: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
21: Και τελείως άγνωστοι.
24: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
21: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
25: Eurojackpot έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο δρόμος παρουσιάζει.
3: Ούτε με σφαίρες δεν θα πήγαινα στο πάρτι της Gloria. Μία ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο για το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή? Στην κόλαση μάλλον. Gloria. Η πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρη Χόρν. Σκηνοθεσία Emily Louise. Πρωταγωνιστούν Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου, Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Στέργιος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Δρόμος 89,8, είναι 9 παρά 19 και σαν σήμερα, έτσι ναι. Τι έχει γίνει, ο
1: Θεοδόρης Κολοκοτρώνης,
0: όχι, ο Θεοδόρης Κολοκοτρώνης είχε μιλήσει στην Νίκα, το λέγαμε και χθες στην εκπομπή,
2: βέβαια.
0: Είχε επισκεφθεί 7 Οκτωβρίου, το λέγαμε στο στούντιο 4, είχε επισκεφθεί εκεί το σχολείο, είχε ακούσει μια ομιλία από τον γυμνασιάρχη, το Βασιλικό Γυμνάσιο της Αθήνας τότε. Ο Γεώργιος Γεννάδιος είχε βγάλει μια ομιλία, εντυπωσιάστηκε ο Κολοκοτρώνης και ζήτησε να μιλήσει την άλλη μέρα. Πήγε λοιπόν 8 του μήνα 1838. Το γεγονός μαθεύτηκε σε όλη την τότε Αθήνα. Μαζεύτηκε πλήθος κόσμου από μαθητές, άνθρωποι από όλα τα επαγγέλματα και τάξεις. Συνέλευσε λοιπόν όλο αυτό το πλήθος στην Πνίκα. Και ξαφνικά σκάει χωροφυλακή, ένας μήνος χωροφυλακής. Γιατί το θεώρησε ότι αυτό είναι αντικαθεστωτικό. Και έτσι πήγε να διαλύσει αυτή την συγκέντρωση.
1: Όπως οι συγκεντρώσεις που είχαν απαγορέψει τώρα, επειδή ήρθε ο Ρούμπιο και δεν άφηναν τον κόσμο να διαδηλώσει.
0: Ο Ρούμπιο χτες, λοιπόν, σαν χτες. Όχι, χτες μίλησε.
1: Χτες μίλησε στην Πνίκα, βέβαια. Ναι. Σαν ένας άλλος Κολοκοτρώνης.
0: Μας τα είπε και η
2: Κάτια. Παιδιά, μην συγκρίνουμε το ένα με το άλλο.
0: Μας μίλησε και η Κάτια Αντωνιάδη χτες στην εκπομπή, θυμάστε. Αλλά στη συνέχεια μας μίλησε και ο Σταύρος Παναγιωτίδης, μας είπε λεπτομέρειες για την ομιλία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ένα από αυτά που δεν υπόθηκαν χθες, θέλω να το αναφέρω σήμερα γιατί το διάβαζα, το είχα κάνει και ρεπορτάζ, το άκου να δεις τότε θέμα δηλαδή στην εκπομπή, θα σας πω γι' αυτό. Στον πρώτο χρόνο της Επανάστασης, λέει, είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμον, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζήμωνε. Μας δείχνει λοιπόν από παρένθεση πως ήταν. Είναι μια πραγματικά μαρτυρία, ντοκουμέντο για το πως ήταν ακριβώς τα πράγματα στην Επανάσταση. Λέει, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζήμωνε, το παιδί του κουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδο και αν αυτή η ομόνοια ευαστούσε ακόμη 2 χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και τη Μακεδονία και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, όπου ακούγαν Έλληναν και έφευγαν 1000 μίλια μακριά. 100 Έλληνες έβαζαν 5000 εμπρός και ένα καράβι μιαν αρμάδα. Αλλά δεν εβάσταξε. Κολοκοτρώνης έγινε άγαλμα, είναι εκεί στη Σταδίου. Είχα κάνει λοιπόν εγώ το ρεπορτάζ με το άκου να δεις τότε και ρώταγα πού δείχνει ο Κολοκοτρώνης, κάπου δείχνει.
2: Ναι.
0: Και είχα πάρει φοβερές απαντήσεις. Άλλος έλεγε προς Κωνσταντινούπολη, άλλος προς τη Βουλή των Ελλήνων, άλλος έλεγε Μεσολόγη, Ακρόπολη, Ρώμη, Προπύλαια, Κόρινθος, Δελφούς, Επίδαυρο, αλλά και Τρίπολη. Αυτές ήταν οι απαντήσεις. Ποια είναι η σωστή απάντηση όμως? Πού δείχνει ο Κολοκοτρώνης?
1: Πού δείχνει ο Κολοκοτρώνης?
2: Δεν δείχνει Κωνσταντινούπολη.
0: Αυτό νομίζουν όλοι. Αλλά η σωστή απάντηση είναι δεν δείχνει πουθενά. Είναι τυχαία, το βαλογλύπτη τυχαία το άτομο.
2: Τι κρίμα!
0: Να ξέρετε, λοιπόν, τέλειο. Αυτό ήθελα να πω.
2: Μ' άρεσε τέλειο. Να δείχνει Κωνσταντινούπολη.
1: Γιατί είχε βγει ότι δείχνει Κωνσταντινούπολη?
0: Εντάξει, γιατί υποτίθεται ότι.
2: Γιατί εκεί θα θέλαμε να δείχνει.
0: Θα θέλαμε να δείχνει και να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Ναι, ναι. Αλλά δεν
1: είναι.
0: Από ότι δεν δείχνει πουθενά.
2: Τι κρίμα.
0: Αυτά τα ολίγα περί Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

0: Πια!
1: Λοιπόν, είναι ο δρόμος 89,8. Καλά, εντάξει, Γιάννη, η ομιλία αυτή του Θοδόρου Κολοκοτρώνη, πλάκα-πλάκα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Παρενέσεις προς τη νέα γενιά. Γιατί έχει ένα έτσι, λόγο πολύ απλό, αλλά έχει ουσιαστικό. Έχει αυτό, ρε παιδί μου, του Κολοκοτρώνη, που βαθιά αγάπη για την πατρίδα. Μας φαίνονται λίγο περίεργα μας σήμερα όλα αυτά. Άρα μιλάει ένας άνθρωπος που τα έδωσε όλα για την ελληνική επανάσταση.
0: Ναι, γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει τώρα να βλέπουμε τους πολιτικούς να βγάζουν τέτοιους λόγους που οι πολιτικοί
1: λένε.
0: Βέβαια, και πάντα υπάρχει από πίσω σκοπιμότητα.
1: Ναι, ναι,
0: πάντα, όσο αγνός και να είναι ένας πολιτικός, όσο ιδεαλιστής να είναι, πάντα υπάρχει από πίσω μια σκοπιμότητα. Ενώ εκεί ήταν ένας άνθρωπος που μιλάει τελείως αγνά.
1: Ναι,
0: η κίνητρά του δεν είχαν δεύτερες σκέψεις από πίσω.
1: Η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, κερδίθηκε με αίμα και θυσίες. Η ενότητα είναι δύναμη. Οι διχόνοιες οδήγησαν πολλές φορές σε συμφορές, έλεγε. Η παιδεία είναι το μέλλον. Είναι σημαντικό να το λέει ένας άνθρωπος.
0: Βέβαια, έτσι, που...
1: Κοντρώνει. Η παιδεία, λέει, είναι η βάση, είναι τα πάντα. Η μόρφωση είναι το κλειδί για να κρατηθούν ζωντανά τα ιδανικά του έθνους. Η πίστη και η πατρίδα είναι τα στηρίγματα του λαού. Εντάξει, αυτή η ομιλία πραγματικά είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι έχει μείνει στην
1: μεγάλη ιστορία.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι έχει μείνει στην ιστορία. Λοιπόν, θα κλείσουμε τη δεύτερη ώρα μας παίζοντας το αγαπημένο σας παιχνίδι. Τρία τραγούδια στη σειρά.
1: Τρία τραγούδια στη σειρά, βέβαια.
0: Με ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Βασικά με δύο πάρα πολύ ωραία δώρα, διότι θα κερδίσετε δύο ζευγάρια γυαλιά Ούζου. Η νέα σειρά της Ούζου είναι εδώ, με πάνω από 70 διαφορετικά μοντέλα, για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στο δικό σας στυλ. Μπορείτε να ανακαλύψετε όλη τη συλλογή στο ούζου.gr. Για να παίξετε.
1: 2 11 18 91 8 9 8. Πάρτε τώρα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 8 και 53. Θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Το όνομά σας?
4: Κατερίνα είναι το όνομά μου.
3: Κατερίνα!
5: Και μας έλειπε μια η Κατερίνα.
3: Έλειπε, ναι. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και η άλλη Κατερίνα.
5: Τι γίνεται, Κατερίνα?
4: Όλα καλά. Τώρα που μιλάμε μαζί είναι ακόμα καλύτερα.
5: Α, αυτά είναι. Πού σε πετυχαίνουμε?
4: Με πετυχαίνετε στη δουλειά στους αμπελόκηπους.
3: Τι δουλειά?
4: Είμαι ψυχολόγος, είμαι στο ιδιωτικό γραφείο.
3: Α, τι ώρα ξεκινούν τα ραντεβού?
4: Ξεκινάνε κατά τις 9, 9 και μισή, έτσι τώρα σύντομα θα ξεκινήσει.
3: Α, ωραία. Άρα λοιπόν σε αυτό το χρόνο που μένει να παίξουμε λίγο, να το διασκεδάσεις και αν τα καταφέρεις θα κερδίσεις το πολύ ωραίο δώρο μας.
5: Δύο ζευγάρια γυαλιά ουζού.
3: Είμαστε λοιπόν έτοιμοι και 3, 2, 1, πάμε.

0: μέρα σου.
1: Και η απάντηση είναι...
2: Είναι ο εχθρός.
1: Είναι ο εχθρός.
3: Μπράβο. Όπα.
1: Εχθρός πρώτο πυλών. Μπράβο, συγχαρητήρια.
3: Μπράβο, Κατερίνα. Μπράβο. Κατερίνα, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
3: Κάθεστε, όχι εσύ κάθεσαι, κάθονται...
1: Ξαπλωμένοι.
3: Ναι, σε καρέκλα ή σε αυτά τα ανάκλινδρα.
1: Αυτά που βλέπουμε στις ταινίες.
3: Που έτσι ξαπλώνεις και
2: σε
3: λίγο.
2: Σε μια αναπαυτική πολυθρόνα, όχι σε ντιβάνι.
3: Ναι. Καλά, δεν εννοούσα ντιβάνι. Εννοούσα ρίξε ντιβάνι.
1: Αυτό που ξαπλώνεις, το ανάκλινδρο.
3: Ανάκλινδρο, ναι. Σε αναπαυτική πολυθρόνα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Κατερίνα.
1: Γεια σου, Κατερίνα. Να σε καλά.
3: Λοιπόν, να σα πω εγώ πω ο δρόμο 89,8 και η εταιρεία Οικονόμου σα κάνουν δώρο ένα σετ ελαστικών Goodyear για το αυτοκίνητό σα. Σχεδιασμένα για τι δικέ σα ανάγκε για εξαιρετική οδηγική απόδοση και αντοχή. Βρείτε ένα από τα 5 καταστήματα Οικονόμου στην Αττική για να καλύψετε κάθε σα ανάγκη σε ελαστικά, ζάντε και αναρτήσει σε Χαϊδάρι, Περιστέρι, Αργυρούπολη, Κερατσίνη και Εγάλεο. Για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή, στείλτε τώρα SMS το 54301, γράψτε δρόμο κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη οικονόμου.
1: Εγώ έχω να σας πω ότι αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή, υπάρχει απάντηση με το Nova More. Αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, εάν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο, προσέξτε, από ένα λεπτό. Και βεβαίως, εάν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, τότε γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Και επίσης τώρα είναι η ώρα για να πάρετε 100 ευρώ μετρητά από την τσέπη του κυρίου Φερεντίνου. Χτες δεν είχαμε νικητή, οπότε το ποσό έχει διπλασιαστεί. 100. Είμαστε στα 100 ευρώ, πάρετε τηλέφωνο λοιπόν τώρα.
1: Είχε πει ο Γιάννης Πλούτρεχος θα τα δώσει. Τι είχε πει, δεν θυμάμαι.
3: Είχε πει.
1: Κάτι είχε πει ότι θα βάλει και αυτός κάτι. Χθες αν κέρδισε.
3: Α, τώρα έφυγε. Όμως άντε βρέστον. 2-11, 18-91, 8-9-8. Πάρτε τα όλα.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες.
5: Όλες τις επιτυχίες.
6: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
4: Όλες τις

0: 89,8. Δεν πέσετε.
1: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστες. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
3: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
4: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά ΠΚΙΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτη. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
15: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, γκλάμορους προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
2: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε.
1: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
4: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Δρόμος 89,8, 9 και 4 είναι η τρίτη μας ώρα, παιδιά. Τι γίνεται, πώς πάμε?
6: Λοιπόν, δεν έλεγε την Γκίζα κάτι άλλο? Δεν έλεγε, ας πούμε, να μας πέσει τον Τζόκερ?
7: Τι έπα, μας έπεσε η Γκίζα?
6: Όχι, απλά βρήκανε κάτι κροκόδυλους εκεί πέρα.
7: Πού, παιδί μου, στην πυραμίδα?
6: Ναι.
7: Αλήθεια,
6: ναι. Να μας πέσει τον Τζόκερ.
7: Τι έπα, μας έπεσε η Γκίζα?
6: Όχι, απλά βρήκανε κάτι

0: Δεν τον είδες γιατί δεν ήταν εκεί.
1: Αφού είπες ότι είναι στα Κύθερα, δεν πήγα στα Κύθερα.
0: Ο Κυφυρίσκος Παραγαμιάννη είναι εκεί. Ο Παραγαμιάννη ο ίδιος έφυγε αφού έκανε την ανακάλυψη.
2: Και έτσι τα Κύθερα ποτέ δεν θα τα ξαναδούμε.
0: Αυτός.
1: Συγγνώμη, ο Παραγαμιάννη ήταν επιστήμονας.
0: Ήταν ο επιστήμονας που βρήκε τον Κυφυρίσκος.
1: Ακέτωσε το όνομα των Κυφυρίων και το δικό του.
0: Παραγαμιάννη. Παραγαμιάννη
1: δηλαδή,
0: τον λέγανε αυτόν.
1: Στα βουνάρια και βρίσκω κάτι. Το ονομάζω Βουνάριους Κορδονίσκους.
0: Κορδόνιους.
1: Δεν μ' αρέσει ο Κορδόνιους. Κορδονίσκους.
0: Ναι, τέλος πάντων, κάτι από το όνομά σου.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβες.
1: Ξαναρωτάω
0: είναι
1: εγώ.
0: Στην Ήπειρο, ο Χρήστος. Βρίσκει, ας πούμε.
2: Γιατί με μπερδεύεις εμένα. Βλέπεις, δεν μιλάω.
0: Γιατί.
2: Βρείτε εδώ μεταξύ σας.
0: Λέγε Ιππυρίσκου Φερεντίνιους. Καταλαβες.
1: Βέβαια, ό,τι για να κάνουμε.
0: Πάω στη Χαλκιδική.
2: με μπερδεύετε.
0: Χαλκιδίσκου Καραβάτι. Ους.
1: Δεν είναι τόσο ωραίο. Ο Παραγαμιάννη ήταν καλύτερο.
2: Ναι,
1: όπως και να το κάνουμε. Εγώ θα ξαναρωτήσω παρόλα αυτά. Οι πυραμίδες δεν είναι στην έρημο. Ενώ είναι σε ένα μέρος που είναι.
2: Ναι.
1: Πώς πήγε ο κροκόδιλος?
0: Μα
1: εκεί.
0: Αυτό είναι το θέμα. Είδες τι ωραία ανακάλυψη.
1: Ο κροκόδιλος θέλει νερό. Θεωρητικά.
2: Μήπως είχε καμιά όση. Σε κάνω σημείο.
0: Μπορεί.
2: Δίψαγε, χάθηκε.
1: Δεν ξέρω τι λέει η κυρία Καραβάτη.
0: Θα σας πω εγώ τι να πω.
1: Επί του θέματος.
0: Τα λιοντάρια λέει και οι κροκόδηλοι εμφανίζονταν στην Αιγυπτιακή τέχνη και σε τάφους. Το νέο είδος είναι ένας γαβιάλης. Ανήκει δηλαδή σε ομάδα κροκοδίλων με μακριά και λεπτά ρίγχη.
1: Γαβιάλης ή παραγαβιάλης?
0: Γαβιάλης σκέτος. Σήμερα υπάρχουν μόνο δύο είδη. Τα γαβιάλης γκαγκεντίκους και τα τομοσύστομα σεντζιάλη, γνωστός και ως ψευδογαβιάλης.
2: Μου γίνεται το κεφάλι καζάνιμα.
0: Ισχύει, γιατί αυτά είναι
2: δηλαδή,
0: πολύ επιστημονικά.
2: Πραγματικά, πάμε γρήγορα στο επόμενο, παιδιά. Το
1: μόνο
2: τον
1: Παραγαμιάννη κρατάω.
0: Ναι, τώρα
1: αυτό.
0: Που θα πει την κίνηση, θα θέλει τον Παραγαμιάννη να σου λέω.
2: Κίνηση, προτιμώ και φυσό.
0: Δεν
2: πάμε.
0: Νομίζω.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Θα έλεγε κανείς ότι
0: για τον Κυφυρίσκου λέει. Για τον μικροοργανισμό που ήταν μέσα σε αυτό.
1: Για την Αττική Οδό θα το έλεγα, ρε παιδί μου. Θα μπορούσε να δώσει και στην κίνηση ένα όνομα ο κύριος Παραγαμιάννη από φιλής
0: Κυφυσίσκους.
1: Είναι, ας πούμε, πολύ δύσκολη η Αττική Οδός. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
2: Παρά. Τι κάνει Κυφυσός, παρά.
1: Παραγματικά παρά.
2: Παρά. Και το υπόλοιπο ξέρετε.
1: Κυφυσός προβλήματα που εγάλεω μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ώρα. Πώς θα φύγω από την Κυφυσό τώρα, δεν έχει πιάσει ψυχή μου. Η κάθοση τη Μεσογείου είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από Αγία Παρασκευή.
2: Αυτή η ζωή, φίλοι, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα.
1: Μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα, πραγματικά. Και η Κυφυσίας έχει πολλά προβλήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Κυφυσίας πολύ δύσκολη, παιδιά. Με Κυφυσίας Μεσογείου τα πιο σοβαρά προβλήματα. Επίσης η Κατεχάκη είναι μποτιλιαρισμένη από εκεί τον κόμβο της Αττικής Οδού μέχρι και τη Μεσογείον. Το κέντρο, η Μιχαλακοπούλου.
0: Για πες.
1: Η Μιχαλακοπούλου.
0: Πες για τη Μιχαλακοπούλου.
1: Δεν θέλω να πω πραγματικά, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και στο κέντρο. Ρε εσύ, τι γίνεται.
0: Τι
1: αλήθεια,
0: γίνεται.
1: Δεν ξέρω. Πρέπει να δούμε πως είναι κάτι κλειστό. Είναι η Καλλιρόης, ας πούμε, δεν προχωράει τίποτα. Είναι από εκεί που μπαίνεις από τη Συγκρού στην Καλλιρόης μέχρι και πάει και πάει και πάει και πάει και πάει και πάει. Και πάει, και πάει. Είναι όλο κόκκινο. Αλήθεια, εδώ ξαναδεί αυτό το πράγμα. Είναι τρομακτική η κατάσταση, παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Υπομονή, υπομονή, υπομονή.
3: Ο καιρός σήμερα.
1: Ηλιοφάνεια στην Αττική, θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8. Και παιδιά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν ξέρετε,
2: άμα ξέρουμε θα το πούμε,
1: τι είναι το Κασμίρ?
2: Α, δε, εκτός εννοείς από ύφασμα.
1: Είναι ύφασμα, πολύ. Από τι, από ποιο ζώο?
2: Πρόβατο.
1: Γίδα.
2: Γίδα.
3: Ωραία. Γίδα.
1: Γίδα.
3: Είναι επίσης ένα από τα καλύτερα τραγούδια των Led Zeppelin.
1: Πολύ σωστό.
3: Τραγουδάρα με την καλύτερη εισαγωγή ενδεχομένως σε ροκ τραγούδι. Θες να σου βάλω λίγο Κασμίρ?
2: Ναι, θα ήθελα.
3: Όσο σου πει ο Χρήστος σε ποιο Κασμίρ αναφέρεται.
1: Τι άλλο Κασμίρ είναι? Το Κασμίρ τι άλλο είναι? Είναι περιοχή.
2: Α, ναι.
1: Στην.
2: Εκεί, πάνω από την Ινδία.
1: Στην Ινδία. Στην
3: πάνω
1: Ινδία.
3: Από την Ινδία, τόσο λεπτομέρεια,
2: δηλαδή,
3: ξέρεις.
2: Ινδία,
1: Ινδία, στην Ινδία.
2: Νεπάλ, εκεί.
1: Είναι στην Ινδία. Να το.
3: Κασμίρ.
1: Το Κασμίρ έχει διπλάσια έκταση από την Ελλάδα και διπλάσιο πληθυσμό, έτσι. Και γιατί το αναφέρω? Γιατί σαν σήμερα, το 2005, στο Κασμίρ είχε το πιο καταστροφικό σεισμό, 7,6 ρίχτερ, 86.000 νεκροί, 69.000 τραυματίες, 3 εκατομμύρια άστεγοι. Πρόκειται για μία από τις φωνικότερες φυσικές καταστροφές του 21ου αιώνα.
2: Αμάν, ευτυχώς που θα παίξουμε τώρα για να έρθει να στρώσει λίγο η διάθεση.
3: Ναι. Καλημέρα σας.
2: Αυτά τα έκανες όλα για να αποφύγεις τα 50 ευρώ τώρα.
3: 100 είναι τα ευρώ, Κατερίνα.
2: 100
3: είναι τα ευρώ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
4: Μια χαρά, εσείς?
1: Πώς είστε?
4: Όλα καλά.
2: Το όνομά σας ποιο είναι?
4: Λεμονιά.
2: Γεια σου, Λεμονιά, με το υπέροχο όνομα.
3: Συγγνώμη για το θάρρος, να ρωτήσω το ύψος σας.
4: Βεβαίως, 1,69.
3: Εντάξει.
2: Δεν είναι κοντούλα.
3: Όχι.
1: Μόρικο. Όχι. Μόρικοντούλα, λεμόνια. Με τα πολλά λεμόνια. Βυσανιωτήσα. Τρία. Όχι, τι παίζουμε.
3: Τι τρία, περίμενε.
2: Ούτε τρία, ούτε δύο, ούτε ένα.
1: Εντάξει, πάμε στο γλιτώσουμε.
2: Τα letter game, τι λέω, τα λεφτά του Χρήστου. Ό,τι να είναι σήμερα.
3: Λεμονιά.
2: 100 ευρώ, 100 ευρώ.
3: Στεναχωριέμαι λίγο, γιατί και το λεμονιά μου αρέσει πάρα πολύ. Το λεμόνι είναι από τα αγαπημένα μου.
2: Φαγητά ζωά, θα τα έλεγα εγώ.
3: Φαγητό.
2: Φαγητό θα το πω, γιατί εγώ το τρώω το λεμόνι.
1: Καρπό.
3: Μ' αρέσουν πάρα πολύ εμένα όλα τα ξινά περθέρα
2: και
3: για
2: εμένα,
3: λεμονόπιτα.
2: Και εμένα.
3: Και για στεναχωριέμαι, γιατί η ερώτηση. Λεμον πάι είναι αρρώστια. Θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω δύσκολη την ερώτηση, αλλά θα έχω πίστη ότι θα τα καταφέρει. Σήμερα ο Χρήστος, με αφορμή την ομιλία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Μπνίκα που είχε γίνει σαν σήμερα, αναφέρθηκε στο άγαλμα, το περίφημο άγαλμα του Κολοκοτρώνη που βρίσκεται στη Σταδίου. Ένα ρεπορτάζ που είχε κάνει τότε, ρωτώντας τον κόσμο αυτό που πολλοί έχουμε αναρωτηθεί: προς τα πού δείχνει το άγαλμα? Την άκουσε την απάντηση? Πού δείχνει το άγαλμα?
4: Δεν δείχνει πουθενά.
3: Ακριβώς, δεν δείχνει πουθενά. Όμως, μας είπε κάποιες από τις απαντήσεις που του είχαν δώσει, που ήταν κάποιες από τις σκέψεις που πολλοί έχουμε κάνει. Είπαν, ας πούμε, κάποιοι ότι δείχνει προς Κωνσταντινούπολη. Κάποιοι πως δείχνει προς τη Βουλή των Ελλήνων. Κάποιοι προς το Μεσολόγγι. Κάποιοι προς την Ακρόπολη. Και εδώ έρχεται η ερώτηση. Μετά την Ακρόπολη, τι είπε? Είπε Κωνσταντινούπολη, Βουλή των Ελλήνων, Μεσολόγγι, Ακρόπολη, και ακολούθησε η Ρώμη ή τα Προπύλαια. Δηλαδή η σειρά ήταν Βουλή των Ελλήνων, Μεσολόγγι, Ακρόπολη, Ρώμη.
1: Εγώ μπερδεύτηκα.
3: Ή Βουλή των Ελλήνων, Μεσολόγγι, Ακρόπολη, Προπύλαια.
4: Νομίζω τα Προπύλαια. Η Ρώμη δεν αναφέρθηκε, νομίζω.
3: Λες πως η Ρώμη δεν αναφέρθηκε και αναφέρθηκαν τα Προπύλαια. Θα ήθελα να πάμε στο ΒΑΡ.
2: Οπωσδήποτε.
1: Που δείχνει ο Κολοκοτρώνης, κάπου δείχνει.
2: Ναι.
1: Και είχα πάρει φοβερές απαντήσεις. Άλλος έλεγε προς Κωνσταντινούπολη, άλλος προς τη Βουλή των Ελλήνων, άλλος έλεγε Μεσολόγγι, Ακρόπολη, Ρώμη, Προπύλαια, Κόρινθος.
3: Όχι, ρε φίλε!
2: Είπες Ρώμη, δεν το θυμόμουν ούτε εγώ!
3: Τι την έβαλε στη Ρώμη?
2: Δεν την έβαλε, Ρώμη, ρε Χρήστο!
4: Δεν την άκουσα καθόλου.
2: Ούτε εγώ! Αλήθεια, σορκίζομαι, Λεμονιά, νόμιζα ότι το έβγαλε το κεφάλι του τώρα.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ρώμη.
2: Και επίσης η
3: κρίμα,
2: Ρώμη,
3: ρε, Λεμονιά,
2: δεν χτίστηκε μέσα σε μια μέρα.
3: Και αύριο Δεν θα δώσει ο Χρήστος 150 ευρώ.
1: Αύριο, αύριο.
3: Θα δώσει.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 20 και βλέπω...
1: Αγαπάτε καταλλήλους.
0: Καταλλήλους και όχι
1: αλλήλους. Είναι
2: θρησκευτικό
1: λαϊκό το μήνυμα.
2: Μάλιστα.
1: Προβληματίστηκα.
0: Έξυπνο, έξυπνο.
1: Αγαπάτε καταλλήλους.
0: Ναι, τους κατάλληλους.
1: Ωραία, ναι, το κατάλαβα.
0: Μπράβο, το καταλαβαίνεις, είσαι κατάλληλος. Δεν είσαι κατάλληλος.
1: Κατάλαβα, με προβλημάτισε λίγο.
0: Είναι ωραίο, ωραίο.
1: Κοίτα να δεις τι γίνεται.
2: Παιδιά, το βλέπω εδώ στο πρώτο θέμα. Δεν θα τραγουδήσει, λέει, φέτος στο Αθηνών Αρένα η Δύση τελικά.
0: Γιατί έκανε τέτοια ανακοίνωση.
2: Δεν ξέρω, το βλέπω εδώ ως ρεπορτάζ. Δεν είναι.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες πρέπει να λέει.
1: Κοίτα, ούτως ή άλλως δεν είναι έτοιμο. Είχαν πει ότι θα ξεκίναγε πριν τα Χριστούγεννα.
2: Ακριβώς.
1: Μετά αυτό πήγε για Φλεβάρι, γιατί θα πήγαιναν πίσω οι εργασίες. Και τώρα λένε οι φήμες, Χριστό, ότι είπε στους μουσικούς της, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν τι θα κάνουν να δουλέψουν.
0: Ότι είναι ελεύθεροι.
1: Ότι τους αποδεσμεύει για ένα μέχρι του χρόνου τον Οκτώβρη.
2: Συγγνώμη,
0: δεν υπάρχει κάτι επίσημο πάντως.
2: Δεν ξέρω τώρα τι παίζει με αυτό, αλλά. Η Άννα Βύση έφυγε το εξωτερικό, διαβάζω εδώ πέρα. Ταξίδι αστραπή στο εξωτερικό με τη Δήμητρα Κούστα.
1: Γύρισε όμως.
2: Αφού χθες έπρεπε να βρίσκεται λύση στην Αθήνα για τα γενέθλια του Ιού Κούστα, τον οποίο και έχει
1: βαφτίσει. Είναι νονά, είναι νονά. Mm. Γύρισε χθες.
0: Περίμενε,
1: ναι.
0: Τόσο αστραπή ήταν, δηλαδή έφυγε χθες, γύρισε χθες.
1: Όχι.
0: Τι έγινε ξαφνικά.
2: Σήμερα τι μέρα.
0: Πόσο γρήγορο είναι.
1: Έφυγε χθες, γύρισε προχθές.
0: Αυτό είναι. Ούτε ο Φλάς δεν τα κάνει αυτά.
2: Επίσης, να σας πω τα τελευταία νέα, ότι έκανε, λέει, ο Κάρλος Πέρες, ξέρετε ποιος είναι αυτός.
1: Ο πρώην κιθαρίστας.
0: Ο πρώην.
2: Πάρα πολύ σωστά. Ο οποίος, λίγες ώρες, λέει, μετά την ανακοίνωση της τραγουδίστρης, ανέβασε ένα story στο Instagram, επιλέγοντας το τραγούδι Money.
1: Pink Floyd.
2: Τον Pink Floyd. Νομίζω ότι είναι η στιγμή να ακούσουμε εμείς ένα τραγούδι τώρα. Θέλεις να ακούσουμε το
0: New Religion? Θέλω, πάρα πολύ.
2: New Religion, το θέλεις?
0: Ναι, ναι.
2: Πάρ' το.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Δρόμος 89,8 είναι 9.30 ακριβώς σήμερα, πέμπτη ώρα για προβληματισμό.
1: Λοιπόν, Χριστό, κυρίες και κύριοι, Γιάννη.
2: Α, έλα ρε, ξέρεις αλήθεια.
1: Ξέρεις γιατί είπα πρώτα Χρήστο? Γιατί ο Χρήστος είναι καλός στις διαπραγματεύσεις, ή δεν είσαι?
2: Όχι, δεν είπες έστω Χρήστο, Γιάννη. Είπες Χρήστο, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι, γιατί εσύ δεν είσαι καλός
2: και
1: αυτά.
2: Και τελευταίο είπε και Γιάννη.
1: Δεν είσαι καλός αυτά. Τώρα περίμενε.
2: Εντάξει, δεν με πειράζει και πολύ.
0: Όχι, μην μας άδωρε.
1: Λοιπόν, στο 6987-8-9-8-8-9-8 στέλνετε μηνύματα σοριδών, διότι τι συμβαίνει, Χρήστο? Κυρίες και κύριοι.
0: Γιάννη. Μάλλον Χρήστο, Γιάννη, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούστε τώρα. Στη δουλειά μου έχω αναλάβει περισσότερες ευθύνες, αλλά ο μισθός μου παραμένει ίδιος. Όταν ζήτησα αύξηση, μου είπαν κάνε λίγο ακόμα υπομονή. Όταν ζήτησα διευκρίνηση πάνω σε αυτό, μου επανάλαβαν το ίδιο. Λίγο ακόμα. Συγγνώμη, τι σημαίνει λίγη ακόμα υπομονή?
0: Κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
2: Α, και εδώ κολλάει και λεμονιά πριν.
0: Χρειάζεται, ναι, υπομονή. Η υπομονή είναι αρετή μεγάλη.
1: Η υπομονή είναι αρετή.
0: Υπομονή.
1: Επειδή είσαι καλός στις διαπραγματεύσεις, πόσο είναι το λίγο ακόμα υπομονή? Πώς μεταφράζεται, ας πούμε, ώρες, μέρες, μήνες, χρόνια, αυτό?
0: Όταν η δουλειά σου είναι τέτοια που ξεχωρίζει και θεωρείσαι πολύ δυνατός σε αυτό που κάνεις,
1: ναι,
0: σίγουρα θα ανταμυφθείς. Δεν πρέπει να σε αφήσουν, δεν πρέπει να γίνεις είδος προς εκμετάλλευση. Άρα λοιπόν, συζητάς, αντιδράς, διεκδικείς. Αυτό έχω να πω εγώ. Δηλαδή χρειάζεται να διεκδικήσει εάν πιστεύει πραγματικά ότι έχει λόγο να το κάνει αυτό. Όχι επειδή το κάνουν σε κάποιους άλλους μόνο.
1: Όχι, αυτός λέει, okay, εγώ έχω περισσότερες ευθύνες αναλάβει, mm-hmm, την αξίζει την αύξηση, δεν είναι ότι και οι εργοδότες του λένε
0: γιατί
1: ότι
0: δεν το
1: κάνει
0: με συμφωνία. Γιατί δεν το έχει κάνει
1: αλλά
0: με συμφωνία.
1: Λέει, περίμενε, κάνε λίγη υπομονή ακόμα.
0: Περίμενε. Γιατί γιατί δεν το κάνει με συμφωνία αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Αναλαμβάνω περισσότερες ευθύνες, αλλά παρακαλώ αυτό να...
1: Αυτό πήγε να κάνει και λίγη υπομονή κάνει ακόμα.
0: Αυτό το κάνει εκ των υστέρων μάλλον. Δεν το κάνει από πριν. Γιατί εάν το πεις από πριν, αποκλείται να σου πούν κάνει υπομονή. Καταλαβες. Ναι. Υπομονή σου λένε μετά. Αφού το πεις μετά, παιδιά, εγώ πήγα πολύ καλά. Βλέπετε τι έκανα εδώ.
1: Ναι.
0: Κάνει υπομονή, θα τα βρούμε. Αυτό.
1: Ναι, ο κύριος Κορδόνης σηκώνει το χέρι. Γιάννη.
2: Ποιος έχει στείλει προβληματισμό?
1: Ο Γιώργος.
2: Γιώργο, δεν με νοιάζει το πρόβλημά σου αυτή τη στιγμή. Α. Αλλά πού θα ήθελα να σταθώ, Χρήστο? Τι είπε η Κατερίνα εκεί, ήταν και ο λόγος που με βάλε τελευταίο στη σειρά, ότι δεν είμαι καλός στις διαπραγματεύσεις.
1: Ναι.
2: Αν το λέει αυτός ένας άνθρωπος με τον οποίο κάνουμε δύο δουλειές, δουλεύουμε σε δύο δουλειές μαζί, αυτό σημαίνει ότι ξέρει, μάλλον, ότι. Όχι, απλά δεν έχω κάνει στις διαπραγματεύσεις. Είναι μια ξεκάθαρη
1: μομφή.
2: Ξεκάθαρη μομφή ότι είμαι κακοπληρωμένος. Και στις δύο δουλειές. Οπότε Γιώργο, sorry, θα ασχοληθώ με τον εαυτό μου τώρα. Πού το ξέρω ότι είμαι κακός στις διαπραγματεύσεις?
0: Την πάτησες, φίλε.
1: Ρε παιδί μου.
2: Δύο στα δύο. Πού είμαι πιο ρηγμένος? Πού είμαι πιο ρηγμένος από τα δύο?
1: Δεν είπα αυτό.
2: Αυτό είπες.
1: Θα σου πω. Φάνηκε ότι έχω πει αυτό, αλλά αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι ο Χρήστος είναι καλύτερος. Δηλαδή, έκανα λάθος. Ήθελα να ανεβάσω το Χρήστο σε σχέση με τη διαπραγμάτευση.
0: Δεν είμαι καλύτερος στις διαπραγματεύσεις.
1: Είσαι.
0: Είμαι.
1: Αλλά θα μπορούσα να πω όχι ότι είναι χάλια ο Γιάννης, ότι ο Χρήστος είναι καλύτερος.
0: Να σου πω κάτι.
1: Κατάλαβες.
0: Τελευταία πάει καλά. Έχει ανέβει.
1: Το κατάλαβες πώς το σκέφτηκα. Αυτό ήθελα να πω.
2: Ναι, το σώζεις το. Άστο να πάει στο καλό.
1: Κάνει καταρχάς, κάνει πιο πολλά χρόνια διαπραγματεύσεις από σένα, ρε Γιάννη.
0: Ναι, παίζει ρόλο γι' αυτό, Γιάννη.
2: Ο Χρήστος ή ο Γιώργος τώρα?
1: Ο Χρήστος,
0: ο Γιώργος
1: τι
0: κάνει? Ο Γιώργος σε ενδιαφέρει. Για πες,
1: ο Γιώργος σε ρωτάει τώρα, εσένα ειδικά.
0: Άλλος Γιώργος.
1: Όχι αυτός. Τι σημαίνει λίγο υπομονή? Πόσο πρέπει να περιμένει? Αυτό δεν έχει δώσει την απάντηση.
0: 1,5 μήνα.
1: 1,5 μήνα. Λοιπόν, Γιώργο, 1,5 μήνα.
2: Ωραία.
1: Και η Μαρία λέει, ακροάτρια Μαρία, θα έβαζα ένα χρονικό όριο. Αν δεν αλλάξει κάτι, θα άρχιζα να ψάχνω αλλού.
0: Σωστό και σοφό.
2: Τι είπε τώρα?
0: Θα το ακούσουν πολύ.
2: Σαραμάγκου.
0: Σαραμάγκου.
1: Και έρχεται η Κατερίνα να τον αποτελειώσει. Πρώτα θα ζητούσα ξεκάθαρη απάντηση. Το κάνε υπομονή. Δεν είναι αύξηση.
2: Αχ, εγώ έχω να σας πω.
0: Σε λίγο letter game, παιδιά, αυτό έχει να σας πει. Και υποπτεύομαι ότι θα σας πει και το τηλέφωνο 211 18 91 8 98.
2: Δεν ήθελα να πω αυτό. Παρόλο που έχει πάρα πολύ δίκιο. Εγώ ήθελα να
1: δεν
2: πω.
1: Ήθελε ο άνθρωπος
2: να μπείτε στο Nova.
0: Πιο μετά αυτό.
2: Να μπείτε στο Nova.gr, να πάρετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το Nova More που ήρθε να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου και έτσι δεν έχεις προβλήματα ούτε
1: μου
2: σε μετακομίσεις.
1: Αυτά που λες είναι πολύ σημαντικά. Βάλε πάθος.
0: Χαλάρωση. Ήρεμα.
2: Τι τις έχω κάνει,
0: ρε. Δεν ξέρω, φίλε.
2: Τι τις έχω κάνει.
0: Δηλαδή, τώρα είμαι μαζί. Γιατί... Βάζω μέσα το τσεκούρι, φίλε.
2: Βάλω μέσα και εγώ το βάζω. Τι τις έχω κάνει. Τι επίθεση είναι αυτή πρωί-πρωί.
0: Ναι,
2: τι δουλίτσα μας έπρεπε να κάνουμε. Το μονοκάμω τον αυγή. Δεν έχω να πω κάτι.
1: Nova.gr παίζει.
0: Έλεος.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει
4: Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
5: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
4: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
6: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
12: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
11: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
13: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
14: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
11: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
15: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
15: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
18: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
19: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
20: Ναι.
19: Και πιο ελαφριά.
20: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
21: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Με τον Χρήστο Φερετίνο,
0: την Κατερίνα Καραβάτου
1: και τον Γιάννη Κορδόνα.
2: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7.
0: Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8 είναι ακριβώς παρατέταρτο 10.
5: Συγγνώμη να πω ένα πράγμα. Ναι, ναι. Πριν ξέρω τι θα πεις και βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό. Θα παίξουμε later game. Αλλά τη ζεράρω.
6: Ναι.
5: Αυτό που θα πω μετά. Διότι υπάρχουν 6 μέρη. Πρόσεχε, όχι ένα, όχι δύο. 6 μέρη του ανθρώπινου σώματος που δεν μας είναι πλέον απαραίτητα. Που μπορεί να ζήσουμε και χωρίς αυτά.
4: Χωρίς χέρι.
6: Όχι.
5: Έχω χέρι, φαντάζομαι.
6: Όχι, τα θέλω όλα.
5: Κι όμως δεν τα θες όλα, θα σα τα πω μετά.
4: Αυτή, ένα αυτή.
5: Να δούμε πώς μπορούμε να πουλήσουμε κάτι. Εγώ εκεί ήθελα.
4: Εσωτερικά όργανα εννοείς.
5: Εσωτερικά.
4: Α, νόμιζα εξωτερικά.
5: Και αυτή, να σου πω, με ένα αυτή, εγώ μια χαρά την έβγαζα. Μια χαρά. Δεν θέλω να ακούω.
4: Τώρα που σε βλέπω να σου πω, έχεις πολύ μεγάλο αυτή, ε. Το ένα πιο μεγάλο.
5: Κοιτάξτε, όχι ρε, το ένα πιο μεγάλο.
4: Όχι.
6: Για να δω, για να δω.
5: Ότι έχω μεγάλο, αυτό το δέχομαι. Αλλά όχι ότι είναι το ένα πιο μεγάλο από το άλλο.
6: Κάτσε ρε φίλε.
5: Είναι συμμετρικό.
6: Το αριστερό είναι λίγο πιο
4: είναι
6: μεγάλο.
4: Είναι πιο μεγάλο το ένα.
6: Αλλά αυτό δεν είναι κακό.
5: Αθηνά.
6: Δεν είναι κακό. Πάντα έτσι είναι.
5: Τι πες, την αλήθεια
6: και
5: σου.
6: Και το ένα μάτι μας είναι διαφορετικό από το άλλο.
5: Άρα το πεταχτώ. Το πεταχτώ γιατί κοιμάμαι από την άλλη και από την άλλη που κοιμάμαι το πεταχτώ.
4: Πάμε στο. Μια στιγμή, ηρεμία. Letter Game, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα στην πιο ωραία παρέα του ραδιοφόρου.
6: Αχ, έτσι, πείτε τα να τα ακούμε.
5: Ποιο μέρος του σώματός σας πιστεύετε πως δεν χρειάζεστε?
7: Τώρα μου βάζεις δύσκολα, Γιάννη, δεν ξέρω.
5: Άμα σας λέγανε δώσε κάτι, τι θα δίνες?
6: Τίποτα,
7: όπως είπε η Κατερίνα, τίποτα. Καλά, όλα τα
4: το νεφρό, το νεφρό που λένε δεν
6: σταμάτα,
4: είναι.
5: Θα δίνει ένα νεφρό. Ζεις με ένα νεφρό.
7: Ζεις
5: με ένα. Όχι, δεν είναι τρόπος που λέγει. Με ένα νεφρό ζεις.
4: Ζεις. Τέλος πάντων, τώρα αυτή η κουβέντα είναι.
5: Θα σας τα πω μετά, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
4: Ωραία, θα παίξουμε.
7: Το όνομά σας.
6: Γεια σου, Αθηνά.
4: Αθηνά. Θα παίξουμε με το γράμμα Λάμδα.
7: Ωραία.
4: Ζώ.
7: Λύκος.
4: Όνομα.
7: Λευτέρης.
4: Πράγμα.
7: Λουρί.
4: Φυτό.
7: Λεμονιά.
4: Φαγητό.
7: Λεμονόπιτα.
6: Πόλη.
7: Λέρος.
4: Ναι, ναι, ναι, επάγγελμα.
7: Λοστρόμος.
4: Ομάδα. Ομάδα.
7: Λεβερκούζεν.
4: Ω, Λίμνες ποτάμια βουνά.
7: Λίμνες ποτάμια. Λούρος, Λούρος.
4: Μπράβο και χώρα, εύκολο, χώρα, χώρα.
7: Λιθουανία.
4: Τέλεια,
6: Αθηνά.
4: Είσαι φοβερή.
5: Μ' άρεσε πολύ ο στρόμος.
6: Είσαι οπλοπολιβόλο. Είσαι το κάτι άλλο.
4: Λοιπόν, θα το πεις τώρα ή μετά.
5: Θα σας πω ένα.
6: Έλα,
5: τώρα,
6: πέρα,
5: ένα δίνω τώρα και μετά τα
6: ένα,
5: υπόλοιπα.
6: Μόνο,
5: σκολικοειδής απόφυση.
6: Τέλος. Bye, bye, bye.
4: Μας στάνει, αυτό ήταν τέλειο, τέλειο.

0: Δρόμος κοντά 9,8, 10 παρά 9 η ώρα και θέλουμε να μάθουμε, έχουμε αγωνία, να μάθουμε ποια μέλη του σώματος δεν είναι χρήσιμα.
1: Χολιδόχος κίστη.
2: Πάρα πολύ χρήσιμη.
1: Δεν είναι χρήσιμη.
2: Πάρα πολύ χρήσιμη.
1: Δεν είναι χρήσιμη, σου λέω. Η αφαίρεσή τη.
2: Άμα... Χρησιμότατη είναι η χολιδόχος κίστη.
1: Ρε, εσύ, η χολιδόχος κίστη τι κάνει.
2: Ξέρω,
1: αποθηκεύει τη χολή. Αν τη βγάλει, μετά η χολή ρέει απευθεία στο ύπαρ και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Αυτό που λες είναι λίγο περίεργο γιατί όλα που υπάρχουν μέσα μας είναι. Συνδέονται.
1: Όχι ρε φίλε.
2: Ποιος
1: λέμε
2: το μονόκλι.
1: Αμυγδαλές. Οι αμυγδαλές χρειάζονται. Δεν
0: όχι,
1: χρειάζονται.
0: Όχι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να πάθει λίμωξη, να διωγγωθεί. Τη βγάζεις και συνεχίζεις να σε μια χαρά και καλύτερα από πριν. Φρονιμίτης.
2: Α, το φρονιμί το
1: δέχομαι. Δεν χρειάζεται. Το βγάζεις.
2: Το φρονιμί τον δέχομαι.
0: Παρένθεση. Η χολιδόχος κίστη είναι απαραίτητο χρήσιμο όργανο.
2: Ορίστε.
0: Αλλά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν είναι απαραίτητο για την επιβίωση.
1: Αυτό λέμε, ρε.
0: Πρόσεξε,
1: φίλε.
0: Για την επιβίωση λέει. Έτσι, θέλω
2: ναι,
0: το...
2: κοίταξε.
0: Γιατί
2: με
0: τα ακούνε και
2: οι ακροατές μας.
0: Είναι απαραίτητο, δηλαδή. Χρησιμεύει, αλλά δεν είναι απαραίτητο γιατί μπορεί να επιβιώσει.
1: Όπω και με τη σκολικοειδή απόφυση.
2: Πόσο
1: κόσμο τη βγάζει τη σκολικοειδή τη.
0: Μπορεί να μην έχει όμω ποιοτική ζωή.
1: Όχι, ρε, μια χαρά είσαι, σου λέω.
0: Ο κύριο ρόλο τη είναι η αποθήκευση και η συμπίκνωση τη χολή. Όταν τρώτε λιπαρά φαγητά, η χολιδόχος κίστη
2: συσπάται
0: και απελευθερώνει αυτή τη συμπυκνωμένη χολή στο έντερο και έτσι βοηθάει τη διάσπαση και την πέψη των λοιπών. Όχι, είναι σημαντική.
1: Αν τη βγάλεις όμως, η χολή...
0: Κατερνά, μην τη βγάλεις.
1: Έρε φίλε.
2: Αχ, Παναγία μου, δεν ήταν να τη βγάλω.
1: Και να τη βγάλεις, η χολή μετά ρέει
2: απευθείας. Το καταλάβαμε, σου λέω, την είχε βγάλει η μαμά μου και δεν έπαθε τίποτα από αυτό.
1: Γιατί δεν το λες όμως αυτό και τρομοκρατεί τον κόσμο.
2: Δεν ήθελα
0: το
2: να τρομοκρατήσω κανέναν.
0: Το σηκώτη παράγει χολή όλο το 24ωρο. Η χολιδόχος κίστη την κρατάει αποθηκευμένη μέχρι να τη χρειαστεί ο οργανισμός.
2: Κατάλαβες.
0: Άρα αυτή η αποθήκη είναι χρήσιμη.
2: Ακριβώς.
0: Όχι όμως ότι δεν μπορείς να επιβιώσεις.
1: Α, μπράβο.
0: Άλλο αυτό.
2: Θα ξαναπώ, η μαμά μου την έβγαλε.
1: Η μαμά έβγαλε και είσαι τόσα
2: τίποτα
1: χρόνια χωρίς αυτή.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, οι άλλοι δύο είναι μυς. Είναι ο μακρός παλαμικός μυς που είναι από το εσωτερικό του πύχη μέχρι την παλάμη. Είναι αυτό εδώ, το βλέπεις.
0: Γιατί αυτός δεν είναι χρήσιμο.
1: 25% των ανθρώπων, φαντάσου, γεννιέται χωρίς αυτόν. Δηλαδή εδώ μέσα είμαστε πέντε άνθρωποι. Ένας τουλάχιστον δεν τον έχει.
0: Παλαμιδόχος.
1: Μακρός, πάει αυτό η χολιδόχος.
0: Μακρός, περίμενε.
1: Μακρός παλαμικός μυς. Και είναι και ο πελματιαίος μυς, που είναι ένας λεπτός μυς στο πίσω μέρος της γάμπας. Η ρήξη του προκαλεί οξύ πόνο.
2: Και τώρα θα σας πω κάτι που θα σας προκαλέσει μεγάλη εφορία. Θα πάτε θέατρο την Παρασκευή στο «Ο Θάνατος και η Κόρη», Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Ένα καταπληκτικό έργο στο Θέατρο Αθηνών. Εσείς λοιπόν θα μπορέσετε να κερδίσετε την πρόσκληση παίζοντας μαζί μας το «Τρία τραγούδια στη σειρά». Άρα, Χρήστο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Πού θα πρέπει να τηλεφωνήσουμε?
0: 2-11-18-91-8-98.
2: Και τι άλλο θα κάνουμε τώρα? Θα συγκεντρωθούμε όλοι μαζί στον Κωνσταντίνο Αργυρό, γιατί τα κατάφερε.

0: Δρόμος 89,8, λίγο πριν από τις 10 και θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Το όνομά σας?
2: Κατερίνα.
1: Α, Κατερίνα μου.
2: Καλημέρα.
3: Κατερίνα. Και πριν είχε πάρει μια Κατερίνα. Είστε ίδια μήπως?
0: Όχι.
2: Όχι, όχι.
0: Εντάξει. Με τι ασχολείστε?
2: Τώρα είμαι σπίτι.
1: Εντάξει, τι ζώδιο είσαι?
3: Μετά που θα πάτε?
2: Υδροχός. Μετά θα πάω με την κόρη μου να πάρουμε παπούτσια.
0: Και πιο μετά, και πιο μετά.
2: Πιο μετά θα πάμε να μαζέψουμε και την υπόλοιπη φαμίλια από τα σχολεία.
1: Α, είστε πολλοί. Πώς είστε?
3: Τέλεια.
2: Δεν άκουσα.
1: Λέω, είστε πολλοί. Πώς είστε?
2: Είμαστε 4, 5 με τον μπαμπά μας.
0: 5 με τον μπαμπά. Και 5, 4, 3, 2, 1. Ένα, ένα, ένα και κανένα.
1: Όχι.

0: Λέγε, Κατερίνα.
1: Είναι το κάτω.
0: Είναι το κάτω. Φιλιά σε όλη την οικογένεια και έχεις κερδίσει και παραστασάρα δώρο.
2: Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στην Πράγα. Μπείτε στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι στην πανέμορφη Πράγα από 13 έως 16 Νοεμβρίου. 4 ημέρες στην καρδιά της Ευρώπης με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301, δρόμος, κενό, όνομα, τεπώνυμο, κενό ταξίδι και μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει εδώ στο πρωινό μας. Έτσι λοιπόν, έχουμε Πράγα, δρόμος 89,8 με Happy Days Travel. Μπορεί οι επόμενες βαλίτσες που θα ετοιμάστε να είναι για Πράγα.
3: Αν δεν προλάβω να φτάσω σπίτι μέχρι αύριο με αυτό που γίνεται στο δρόμο, τα λέμε τη Δευτέρα.
2: Okay, το ίδιο κι εγώ.
0: Ούτε
2: γεια σας.
0: Καν.
2: Αντίος.
4: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
5: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα από

0: Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
17: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
18: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
17: Καταλάβατε?
19: B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
20: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
21: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιό.

Σας βρίσκω στην παρέα αυτή η Ράνια Μπονάκη. Στο πρόγραμμα είναι προσκλήσεις για θέατρο και ευκαιρία για ταξιδάκι. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 89,8. Και σήμερα ξεφεύγουμε στο δικό μας δρόμο στα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ξεκινάμε ακούγοντας στη σειρά Νίνο και Ζώζεφιν, αγαπημένο ντουέτο στο Τι κάνεις. Ελένη Φουρέιρα στο Θεό με πάει σε λίγο. Εκκίνηση με Χρήστο Μενιδιάτη, ό,τι πιο όμορφο.

0: μέχρι να βγούμε βόλτα. Το παλεύουμε εδώ στον δρόμο 89,8 με τραγούδια που αγαπάμε, όπως Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Σε λίγο Κατερίνα Λιόλιου, έρχεται και η Κέτη Γαρμπή στο Υποσυνείδητο. Θυμόμαστε στα Βέντο πριν σε γνωρίσω. Περνάμε στον Νίκο Οικονομόπουλο, Ένοχο Κορμί.
1: Κι αν η καρδιά σου

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Το φθινόπωρο μπήκε για τα καλά και είτε ετοιμάζεστε για επίσκεψη είτε απλώς θέλετε το πιο γλυκό κέρασμα για το σπίτι και την οικογένειά σας, η επιλογή είναι μία ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Εδώ και 65 χρόνια μας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το λαχταριστό κανταΐφι κρέμα, το αξεπέραστο προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Κάντε μια στάση σε ένα από τα καταστήματα Κοσμικών σε Άγιο Νικόλαο, Άγιο Ελευθέριο, Παλαιό Φάληρο, Αγία Μαρίνα, Γλυφάδα ή Αγία Παρασκευή και πάρτε μαζί σας την αυθεντική ποιότητα. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια παράδοσης.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Ξέχασα να πω ότι είμαι εκνευρισμένος και με τον καιρό, εκτός όλων των άλλων, περισσότερο με τον γείτονα παρά με τον καιρό, διότι είχε πάρα πολύ αέρα. Παραμένετε, να μην πω τώρα τι παραμένετε, άνθρωποι χωρίς καμία πραγματικά δηλαδή συνέστηση και ενσυναίσθηση και δεν μαζεύετε τις ρημάδες, τις τέντες σας και δεν μπορεί να κοιμηθούμε το βράδυ. Βλέπεις ότι έχει 8 μποφόρε, φίλε.
3: Μάζεψε τώρα,
2: φίλε. Ναι. Μάζεψε τι.
3: Πόσο δίκιο έχει αυτό, κρούκα ακούγονται το βράδυ.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
5: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρν. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνε Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτση, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Και μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν. Πρόπολιση 2-10-0-0-89-0-0 και mortal.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
6: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimap.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk, χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
12: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
13: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 59 χρόνια Μόρις.
16: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Ρεκονάρτ. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Ρεκονάρτ. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconart.gr.
18: City Student Hot Takes.
19: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
20: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
21: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
22: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
23: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα. Και με πήραν γνωστοί.
24: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
23: Με πήραν άγνωστοι.
25: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
23: Και τελείως άγνωστοι.
26: Πολλά, σενιόρ Μακής.
23: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
27: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin. Στο allwin.gr ή στο Allwin App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
28: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
30: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Αντώνης Καρναβάς και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.
29: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
31: Αθήνα, Ελλάδα.
29: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινά σήμερα Πέμπτη, φέρνει πρεμιέρες στα σινεμά το πολυαναμενόμενο ψυχολογικό θρίλερ βασισμένο σε αληθινή ιστορία Prime Time με τον Ρόμπερτ Πάτινσον και την ανατριχιαστική ταινία τρόμου Άλλη Μαμά με την Τζέσικα Τσαστέιν. Ο δρόμος σας πάει θέατρο σε κωμωδία θεϊκή. Αύριο Παρασκευή θα παρακολουθήσετε στο θέατρο Αλάμπρα την παράσταση Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου με πρωταγωνιστή το Φάνη Μουρατίδη στο ρόλο του Θεού μαζί του ο Μάριος Πετκίδης και ο Κωνσταντίνος Μπεφ. Θα τους απολαύσετε αύριο στις 9 με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Θεός. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Μένουμε εδώ στο δικό μας δρόμο, ακούμε στη σειρά. Μαρίνα Σπανού στο ταξίδι, No Doubt Don't Speak και αναβήσει, όχι γιατί.

0: καφέ. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η Poltrone Sofa είναι το ιταλικό brand που εξειδικεύεται στην κατασκευή καναπέδων και πολυθρόνων ποιότητας για πάνω από 30 χρόνια. Η φιλοσοφία της βασίζεται στη δεξιοτεχνία των τεχνητών της που φροντίζουν πάντα για κάθε λεπτομέρεια της παραγωγής, από την επιλογή των υφασμάτων και των επενδύσεων μέχρι την ακρίβεια σε κάθε ραφή. Όλα τα μοντέλα κατασκευάζονται με το πάθος και την εμπειρία των ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά για να δημιουργήσουν κάτι ξεχωριστό, συνδυάζοντας άνεση, ποιότητα και ιταλικό design. Η Poltrone Sofa ήρθε και στην Ελλάδα με το πρώτο της κατάστημα στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο. Όσοι θέλετε να ανακαλύψετε τα νέα μοντέλα και να επωφεληθείτε από τις τρέχουσες προσφορές, αυτή μπορεί να είναι η κατάλληλη ευκαιρία για μια επίσκεψη στο κατάστημα, ώστε να βρείτε τον καναπέ ή την πολυθρόνα που ταιριάζει καλύτερα στο σπίτι σας.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε κοκκίνες.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
3: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
4: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
3: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
5: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
6: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
7: Α, εντάξει τότε.
8: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
9: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
0: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
13: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
14: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
13: Εσύ, ειδική αγωγή?
14: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
13: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
14: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
13: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
14: Your University, your choice.
0: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
17: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωή.
18: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
19: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
18: Τι διαβάζεις?
19: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
0: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Μάθε περισσότερα στο elvial.gr.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
22: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
23: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
24: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
25: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
23: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
24: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
26: Let's go! Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
23: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
22: Γιατί κάθε μήνα ο δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
24: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
22: Από πόλη σε πόλη.
24: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
27: Και τώρα.
28: Και τώρα.
29: So, are you guys ready?
27: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.
30: Πέμπτη πρωί ξεφεύγουμε στο δικό μας δρόμο στα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο και ετοιμάζουμε και ταξιδάκι ευρωπαϊκό για σένα που θέλεις να ταξιδέψεις στην Πράγα. Ο δρόμος σε στέλνει εκεί με την υποστήριξη του Happy Days Travel. 13 με 16 Νοεμβρίου σε περιμένουν 4 μαγευτικές μέρες με διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Δηλώνει συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στείλε δρόμο σας σε κενό το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει στο πρωινό. Η χρέωση SMS είναι 34 λεπτά, όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Ντονάκη, καλημέρα σε όλους όπου και αν σας βρίσκω. Ξεκινάμε τις παράλληλες μουσικές μας διαδρομές με νέο αγαπημένο. Έρχονται Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος στις Χάρτινες Αγάπες. Εκκίνηση με αποκλειστικότητα. Ο Γιάννης Πλούταρχος επιστρέφει μόνο εδώ στην καθημερινότητα.
31: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
27: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
32: Σε έχω στη σκέψη.
31: Καλή μας ακρόαση.
27: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα ως την αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Δρόμος 89,8.

άλλο ένα πρωινό Πέμπτη, τον περνάμε εδώ στον δρόμο 89,8 με τραγούδια που αγαπάμε στη σειρά. Ακούμε Αναστασία στο Σπάστετα, θυμόμαστε και τη Γαρμπή στην Ιεροσυλία, περνάμε στο Θοδωρή Φέρι, είπες.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: χρειάζεσαι εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και περιμένεις ώρα στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Πες να είναι η πιο ωραία φωτογραφία, Χρήστο μου, που έχω βγάλει τον τελευταίο διάστημα.
3: Είσαι μισός.
2: Όχι, είμαι ολόκληρος.
4: Είναι υπέροχος.
2: Είμαι πάρα πολύ ωραίος.
4: Δεν έχει γίνει tag.
2: Και σε αυτή τη φωτογραφία.
4: Όχι, ρε παιδιά.
2: Δεν πουθενά το όνομα.
4: Παιδιά, να σας πω, δεν το πήρε το Instagram. Έβαλα όλες. Σας το λέω ειλικρινά.
2: Κάποιος που βλέπει αυτή τη φωτογραφία και λέει αυθόρμητα, ποιο είναι αυτό το τεκνό, ποιο είναι αυτό το μανάρι εδώ, και ψάχνει να με βρει. Δεν μπορεί να με ανακαλύψει.
3: Τι άλλο θα ακούσουμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Δρόμος 89,8.
9: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Deadlift, μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση γεμάτη ένταση, ανατροπές και δυνατές στιγμές. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γραφώντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση? Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει
3: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
16: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
17: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
18: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
19: 59 χρόνια Μόρις.
20: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
21: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
22: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
23: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Είναι ο δρόμος και σας δίνει νέο θεατρικό ραντεβού αυτή τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 8. Σας πάμε στο Θέατρο Εμπορικών στην παράσταση Deadlift Άρση Θανάτου. Το νέο έργο της Βαλέρειας Δημητριάδου, μια σύγχρονη και αιχμηρή πολιτική κομμωδία που σαρκάζει την εξουσία και τον ανταγωνισμό. Με πρωταγωνιστές τη Μυρτώ Αλικάκη, τον Βαγγέλη Μπατζή, τον Κωνσταντίνο Κάπα, τον Γιώργο Κορομπίλη, τον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο και τον Γιώργο Πυρπασόπουλο. Ο δρόμος σας εξασφάλισε διπλές προσκλήσεις. Για να διεκδικήσετε τη θέση σας στο θεατρικό μας ραντεβού, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Η χρέωση εν SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, ακούμε στη σειρά. Μέλισσες, Στέλιο Ρόκο, Lighthouse Family και Αναβίση στο Αιγαίο.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ξέρατε ότι τα χρυσά αυγά έχουν πάει το βιολογικό αυγό ένα βήμα παραπέρα. Με τα νέα βιολογικά βοσκοτόπια, οι κότες μετακινούνται σε διαφορετικά σημεία μέσα στο βοσκοτόπι, με κινητά στέγαστρα, ώστε να έχουν συνεχώς πρόσβαση σε φρέσκο βιολογικό χορτάρι. Μια πραγματικά διαφορετική φιλοσοφία εκτροφής από τα χρυσά αυγά. Βιολογικά βοσκοτόπια, η ποιότητα εξελίσσεται.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Ούτε με σφαίρες δεν θα πήγαινα στο πάρτι της Γλώρια. Μία ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο για το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή, στην κόλαση μάλλον. Gloria, η πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρη Χόρου. Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου. Πρωταγωνιστούν Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου, Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Στέριος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
10: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
9: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
11: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
12: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
9: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
13: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
20: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις κουπονιά αγορών?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
21: Εδώ είμαστε!
20: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
22: Άγριος σπόρος.
0: του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχορν.
2: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
0: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση mor.com.
22: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
23: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
24: Μεσημεράκι Πέμπτη, το περνάμε στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη. Στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Έρχονται και διπλές προσκλήσεις για την κωμωδία της χρονιάς. Αύριο Παρασκευή σας πάμε στην παράσταση Ιδέα της χρονιάς στο θέατρο Βρετάνια για να απολαύσετε τον Άκη Σακελαρίου, τον Θανάση Κουρλαμπά, την Ναταλία Δραγούμη και τη Σοφία Βογιατζάκη σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Η προσκλήση είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων, Ντάτι Τεκμιδέρ και Απών στην Κατάρα.

ΕΦΕ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει.

Όταν ενώνουν τις δυνάμεις τους δύο πρωταθλητές, βγαίνεις εσύ κερδισμένος. Η Pizza Fan, η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery με 108 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, γιορτάζει τα 30 της χρόνια με έναν μεγάλο διαγωνισμό. Συνεργάζεται με την Dacia και κληρώνει το νέο Dacia Santero Stepway, το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλή στην Ευρώπη, με top reviews για εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Δεν θέλει κόπο, θέλει μόνο τρόπο. Κάνεις την παραγγελία σου όπως πάντα και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για το νέο σου αυτοκίνητο. Μπες στο site το app της Pizza Fan και ετοιμάσου για μεγάλες συγκινήσεις. Και σήμερα έρχεται δωράκι από την Pizza Fan. Δύο high protein pizzas μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Στο δικό μας δρόμο αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε στη σειρά Σακύρα, Μπέρνα Μπόι, Ντάι Ντάι, Έλλη Κοκκινουτή, Σου Χρωστάω και Χρήστο Μενιδιάτη, Ό,τι πιο όμορφο. Ό,τι

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect EU, αν έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σου αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος στο ένοχο κορμί. Τώρα θυμόμαστε Δέσποινα Βανδύλη. Πάμε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Είσαι στην Nova τώρα, μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ εκτός σε κάθε παραγγελία σου στην Pizza Fan, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σας ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Όχι γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις.
1: Νούμερο 4.
3: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνίσμα σκοτώνει.
1: Νούμερο 3.

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Καλώ ήταν αυτά και με τα ζουμπουρλούδικα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και είναι λίγο μετά τη μία στον αγαπημένο μας δρόμο που δεν μποτιλιάρουμε ποτέ, διότι ο δρόμος 89,8 έχει μόνο μουσική, έχει μόνο ωραία νέα, έχει μόνο καλά χωρατά, έχει διαγωνισμούς και προτάσεις γιατί έρχεται τριήμερο δυνατό και εμείς είμαστε εδώ για να προτείνουμε πολλά και διάφορα σήμερα. Θα έχουμε στην παρέα μας φυσικά τη Vodafone. Μια Vodafone που με το Vodafone TV σου γεμίζει τα βράδια, διότι όλες οι αγαπημένες σειρές από HBO Max αλλά και Disney Plus βρίσκονται εκεί. Έλα, πάμε δυνατά.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
0: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα στην αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να, αυτή είναι μία από τις ειδήσεις που γουστάρω πάρα πολύ. Ακούστε τώρα, ο τίτλος μόνο είναι αστείος από μόνος του. 5 παπαγάλοι σε ζωολογικό κήπο χωρίστηκαν γιατί, παιδιά, λέτε. Επειδή όταν ήταν μαζί, κάναν παρεάκι δυνατό και ευρίζανε τους επισκέπτες. Οι παπαγάλοι αυτοί, λοιπόν, στο Lincolnshire Wildlife Park έκαναν πολύ φασαρία όταν ήταν μαζί αυτή η πεντάδα, και με την γλώσσα που χρησιμοποιούσαν αλλά και το χιούμορ τους, ναι, στην αρχή έκαναν τον κόσμο να γελά, αλλά μετά τους έκαναν να νιώθουν λίγο άβολα, γιατί τους έριχναν μπινελίκι κανονικό, γαλλικό. Αντί να τους απομονώσουν οι φροντιστές, τι έκαναν? Τους έβαλαν μαζί με 92 καλοσυμπεριφερόμενους, αυτή τη λέξη δεν την έχω ξαναχρησιμοποιήσει, παπαγάλους που μιμούνται ήχους σπιτιού. Έτσι ελπίζουν ότι θα βελτιωθούν και δεν θα αρχίζουν να μπινελικώνουν τους επισκέπτες που περνάνε εκεί από το ζωολογικό κήπο, αλλά θα τους λένε όμορφα λόγια. Εγώ είμαι υπέρ της ελευθεριάς των παπαγάλων να τα λένε ωραία, όμορφα, να τα ρίχνουν να μπινελικώνουν. Παρεάκι είναι, περνάγαν ωραία και αυτό έβγαινε προς τα έξω. Έτσι είναι οι παπαγάλοι. Πάμε σε Νίκο Οικονομόπουλο.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Φυσικά και αυτή την ώρα είμαστε παρέα με Vodafone και Vodafone τεχνικούς. Η τεχνική που αν το κινητό σου πάθει κάποια ζημιά και πάθεις πανικό και λες όχι, έρχεται και Σαββατοκύριακο και δεν θα προλάβω να το φτιάξω, μπορεί να σου το επισκευάσουν σε ένα κατάστημα Vodafone ακόμη και σε μία ώρα. Αν είναι εφικτό βεβαίως. Όπως και να έχει, θα πάρετε εγγύηση ότι για 48 ώρες τουλάχιστον θα έχετε, δεν θα μείνετε χωρίς κινητό. Θα είσαστε σίγουροι ότι μετά από αυτό το 48ωρο θα υπάρχει κινητό τηλέφωνο και θα έχετε και 12 μήνες εγγύηση και θα σας το φέρουν και στο σπίτι. Στο γραφείο, παράδοση, τέτοια πράγματα. Για ρωτήστε σε ένα κατάστημα Vodafone.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Στα Κύθυρα υπάρχει ένας μικροοργανισμός που λένε Κυθυρίσκους Παραγαμιάνη.
3: Α, δεν τον είδα τον Παραγαμιάνη.
2: Έφυγε αφού έκανε την ανακάλυψη.
4: Και έτσι τα Κύθερα ποτέ δεν θα τα ξαναδούμε.
2: Αυτός.
3: Συγγνώμη, ο Παραγαμιάνη ήταν επιστήμονας.
2: Ήταν ο επιστήμονας που βρήκε τον Κυθυρίσκους.
3: Ακέδωσε το όνομα των Κυθύρων και το δικό του.
2: Παραγαμιάνη. Παραγαμιάν
3: δηλαδή,
2: τον λέγανε αυτόν.
3: Είμαι στα βουνάρια και βρίσκω κάτι, το ονομάζω Βουνάριους Κορδονίσκους.
2: Α, Κορδόνιους.
3: Δεν μ' αρέσει ο Κορδόνιους.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
7: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
8: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
9: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
19: δι κουαλιτά.
20: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
21: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
22: Και παίζει παντού.
0: Αύριο το βράδυ μπορείτε να πάτε να δείτε την παράσταση Deadlift Άρση Θανάτου. Εάν θέλετε να τη δείτε με πρόσκληση, περιμένετε τη Δευτέρα, διότι εμείς έχουμε και ένα ωραίο ραντεβού θεατρικό στο Θέατρο Εμπορικών για την Άρση Θανάτου, το Deadlift, την νέα παράσταση της Βαλέριας Δημητριάδου. Το κείμενο το υπογράφει η ίδια και τη σκηνοθεσία και τη μουσική. Είναι μια αιχμηρή πολιτική κομμωδία με Μικτό Αλικάκη, με Ευαγγέλια Μπατζή και άλλους πολύ ωραίους ηθοποιούς. Ο δρόμος έχει εξασφαλίσει προσκλήσεις και σας στέλνουμε τώρα για τη Δευτέρα. Γράψτε δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη Άρση και στείλτε το στο 54301. Ακούμε Αναβύση και Αιγαίο.

0: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Εγώ του έρωτα παιδί

0: Για το διακρότημα, ξέρετε, μιλάμε για έμπειρους καθηγητές σε πάνω από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά για σχεδόν 30 χρόνια. Και προσέξτε, το διακρότημα έχει εκδώσει και 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλες που διδάσκονται στην τάξη. Αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές. Μιλάμε για τον ισχυρότερο φροντιστηριακό οργανισμό, μιλάμε για το διακρότημα.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
3: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
4: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
3: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
5: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
6: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
7: Α, εντάξει τότε.
8: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
9: Εντάξει, εντάξει, αμάρτια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Deppy Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
10: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
11: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
13: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
14: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
16: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
15: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
16: Όχι καλέ. Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
1: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
17: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330 ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
19: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσει.
20: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
21: Ναι.
20: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
21: Ναι.
20: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
21: Ναι.
20: Και πιο ελαφριά.
21: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
22: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
23: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια.
0: εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
4: Έλενα Φθάκια μου Σουμπουρλούδικα, σήμερα 8 του μηνού είναι Πέμπτη, μια ωραία ημέρα στην οποία έχουμε και νέες ταινίες στις αίθουσες. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Τώρα θα σας πω ότι υπάρχει ο σωστός τρόπος για φοιτητές και είναι Vodafone CU. Δίνει εκπτώσεις και προνόμια με CU Around. Δίνει ίντερνετ εξωφρενικό γρήγορο 1 Gbps στο σπίτι. Φοιτητικές προσφορές και άλλα πολλά. Vodafone CU.gr και εμείς στον δρόμο 89,8 ξεκινάμε με μια καρτάδα αυτή την

Σήμερα έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες και προτείνω το Social Reckoning, το οποίο έχει να κάνει με το Facebook. Αν θυμόσαστε το Social Network πριν από μερικά χρόνια και το πώς ξεκίνησε η ιστοσελίδα του Facebook και το κοινωνικό αυτό δίκτυο, τώρα πάμε για το Social Reckoning, το οποίο αφορά την ιστορία που ο Ζάκεμπερκ πήγε στα δικαστήρια διότι αποκαλύφθηκαν έγγραφα τα οποία έλεγαν πως το Facebook, αν είναι δυνατόν, θα πέσει φωτιά να μας κάψει, προωθούσε την ρητορική μίσους. Μέσα από αληθινή ιστορία λοιπόν, μια ταινία στην οποία υπάρχει πάρα πολύ ωραία και δυνατή ερμηνεία από τους πρωταγωνιστές και κυρίως από τον άνθρωπο που ενσαρκώνει τον ίδιο τον Μαρκ Ζάκεμπερκ. Μια ταινία με πρωταγωνιστή τον Τζέρεμι Στρόγκ. Πάρα πολύ ωραία, Social Reckoning, η πρότασή μας για σήμερα διαρκεί 2 ώρες και το σκηνοθετεί ο Άρον Σόρκιν. Θα παίξουμε τώρα στον δρόμο Χρήστο Μενιδιάτη.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Για μπείτε στο www.icps.college στο 210-645-6565.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Τι έκανε εκεί η Μαρία Κάλλας το 1956.
3: Εντύπωση.
4: Πάντα έκανε εντύπωση. Λέγε.
2: Τραγούδησε την Όρμα, τη Μίδια, την Τόσκα ή τη Λουτσία που αρέσει πάρα πολύ.
4: Την Τόσκα.
3: Τη Λουτσία.
2: Τη Λουτσία. Επιμένεις με Λουτσία.
4: Τόσκα, Τόσκα.
2: Τίποτα, δεν έχει ιδέα από τέχνη.
4: Τόσκα.
2: Ιδέα. Μπράβο, Χρήστο. Ναι,
4: ναι, ρε.
2: Την Τόσκα.
4: Το τέλος. Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα.
2: Έχεις δει. Συγγνώμη.
4: Πες μια στιγμή. Πες 10 φορές Τόσκα γρήγορα.
3: Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει
7: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
8: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
7: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
9: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών.
15: Εδώ είμαστε.
14: Θέλεις δωρεάν eFood Pro.
15: Εδώ είμαστε.
14: Θέλεις κουπονιά αγορών.
15: Εδώ είμαστε.
14: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά. Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
17: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
18: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
1: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
19: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Ένα από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
21: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι Grandjell Brothers, δημιουργοί των ταινιών Corpse Bright και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
22: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
23: Okay.
22: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Φυσικά και έχουμε διαγωνισμό για ταξίδι όπως πάντα. Τώρα θα σας στείλουμε στην Πράγα, στην πανέμορφη Πράγα, από 13 ως 16 Νοεμβρίου. 4 ημέρες και εμείς τα έχουμε φροντίσει όλα. Ο δρόμος 89,8, παρέα με το Happy Days Travel, σας φτιάχνουν, εσείς ετοιμάζετε μόνο βαλίτσες. Γράφετε δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη ταξίδι και το στέλνετε στο 54301. Εννοείται η κλήρωση θα γίνει από τον Χρήστο Βρεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη τον Κορδόνη. Έρχεται τώρα το ένοχο κορμί.

0: Αν είσαι βορειοελλαδίτης, ξέρεις τα τυριά Βαλμά. Έχεις μεγαλώσει με φέτα Βαλμά. Έχεις απολαύσει το μοναδικό κοφινάκι Βαλμά. Τώρα αυτά τα λέω εγώ σαν βορειοελλαδίτης που τα ξεχωρίζω. Αν δεν είσαι όμως από τη Βόρεια Ελλάδα, είναι η ώρα να το ανακαλύψεις και εσύ. Τα τυριά Βαλμά είναι κορυφή. Τα τυριά είναι από την ορεινή Χαλκιδική, που 60 χρόνια τώρα είναι τα αγαπημένα τυριά εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Για να μαθαίνετε νέα, ακολουθήστε τα τυριά Βαλμά στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube, θα δείτε και άλλα εκεί, και στην σελίδα valma.gr.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Πέθανε!
3: Ποιος? Η αισθητικός!
2: Εντελώς!
4: Εντελώς!
2: Πότε?
3: Χθες το απόγευμα.
2: Πού?
5: Στα παρτέρια της Βιβής Νερατζάκη.
2: Και το πτώμα?
4: Μπρούμητα, στον καζόν.
2: Να το κουρέψετε!
6: Το πτώμα!
2: Τον καζόν!
4: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
2: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
19: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
20: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
19: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
21: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
22: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
19: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
23: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
24: Ναι.
23: Και φέτον ακόμα πιο άσπρα.
24: Ναι.
23: Και φέτον ακόμα πιο απαλά.
24: Ναι.
23: Και πιο ελαφριά.
24: Ναι.
0: και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
8: Ο Δρόμος παρουσιάζει
16: Bacon. Το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
24: Ένα ομό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
16: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πεϊχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
24: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
16: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
24: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
16: Bacon. Στο θέατρο Άνεσης.
24: Προπόληση 210-00-80-900.
16: Και more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα.
25: Και τώρα.
26: So, are you guys ready?
8: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
27: Ελάτε να φτάκια μας μπουρλούδικα, είμαστε μαζί για ακόμη μία ώρα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης στον δρόμο 89,8, το σωστό, τον αμποτιλιάριστο, παρέα με όλα τα προγράμματα της Vodafone για φοιτητές, τα οποία βεβαίως ανεβάζουν τους φοιτητές σε κορυφαία ύψη, διότι οι φοιτητές μας μπορούν πολύ εύκολα και πολύ απλά να έχουν εκπτώσεις, να έχουν προνόμια με CU Around, να έχουν ίντερνετ 1 Gbps, να έχουν 100 GB κάθε μήνα και άλλα πολλά. Ρωτήστε στη Vodafone ή VodafoneCU.gr αν είστε φοιτητής. Ας ξεκινήσουμε αυτή την ώρα και με Ριελνίδου και Μπιμπιρέξα και Σαμπάνη και Αργυρό και Βύση.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Εννοείται ότι θα είμαστε στο Athens Halloween Festival 2026. Θα γίνει στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ, στον Γκάζι φυσικά, ένας κόσμος γεμάτος Halloween, horror και fantasy. Από 30 Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου το Athens Hollywood Festival 2026 έρχεται με καταστήματα, με horror museum, με escape room, με φοβερό Halloween market, με workshop, κουστούμια, διαγωνισμούς, τα πάντα. Θα έχει μέχρι και κωμικούς, θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα εκεί. Φυσικά ο δρόμος θα βρίσκεται εκεί στο Athens Halloween Festival. Στείλτε για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Γράψτε δρόμος το όνομά σας, τη λέξη φεστιβάλ στο 54301, όσο ακούμε το Γιάννη Πλούταρχο στο νέο του τραγούδι που ακούτε αποκλειστικά στον δρόμο, «Η Καθημερινότητα».
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
2: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα ως την αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας, είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.
2: Σε είδα

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου λέγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Διάδρομος 89,8 φυσικά Vodafone μαζί μας με Vodafone TV, Disney Plus, HBO, φοβερές σειρές. Να δείτε το Murders in the Building που είναι και αυτό μία από τις σούπερ σειρές που μπορείτε να απολαύσετε μέσα από τα κανάλια που θα βρείτε στο Vodafone TV. Επαναλαμβάνω, όλες τις σειρές που συζητιούνται είναι στο Vodafone TV.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Στα Κύθυρα υπάρχει ένας μικροοργανισμός που λένε Κυθυρίσκους Παραγαμιάνη.
3: Α, δεν τον είδα τον Παραγαμιάνη.
2: Έφυγε αφού έκανε την ανακάλυψη.
4: Και έτσι τα Κύθυρα ποτέ δεν θα τα ξαναδούμε.
2: Αυτός.
3: Συγγνώμη, ο Παραγαμιάνη ήταν επιστήμονας.
2: Ήταν ο επιστήμονας που βρήκε τον Κυθυρίσκους.
3: Ακέδωσε το όνομα των Κυθυρών και το δικό του.
2: Παραγαμιάνη, Παραγαμιάν
3: δηλαδή,
2: τον λέγανε αυτόν.
3: Είμαι στα βουνάρια και βρίσκω κάτι, το ονομάζω Βουνάριους Κορδονίσκους.
2: Α, Κορδόνιους.
3: Δεν μου αρέσει ο Κορδόνιους.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
1: Δρόμος 89,8. Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
17: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
18: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
17: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
19: Okay.
17: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Και σήμερα διαγωνισμός από Diamond Doors, τη νούμερο 1 εταιρεία στην Ελλάδα στην κατασκευή και στην εμπορία θωρακισμένων πορτών. Μια τέτοια πόρτα θα έρθει σε εσάς. Ένα SMS πρέπει να στείλετε, να γράψετε Δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη πόρτα και να το στείλετε στο 54301. Διπλή θωράκιση, μεταλλική ατσάλινικά σαπάχους 20 δέκατα με ηλεκτροστατική βαφή 24 σημεία κλειδώματος, έχει ρυθμιζόμενους μεντεσέδες βαρέως τύπου, αντιδιαρκτικό αντίκρισμα και άλλα πολλά πράγματα, φοβερό αφαλό XP4 νέας τεχνολογίας με 5 μη αντιγράψιμα και μοναδικά κλειδιά. Διεκδικήστε αυτή τη σούπερ πόρτα και αν ψάχνετε πόρτα, μπαίνετε να βρείτε και το site της Diamond Doors, το οποίο δραστηριοποιείται σε Αθήνα, σε 5 σημεία λιανικής πώλησης, σε Μπραχάμι, Ήλιον, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα. Στείλτε και ένα mail info@diamonddoors.gr για να μάθετε τι γίνεται. Παιδιά, ο χώρος μας είναι καταφύγιο. Δεν τον αφήνουμε στην τύχη.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Αυτά και για σήμερα, 5η 8 του τουνού του μηνού. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και για 3 ώρες ήμασταν παρέα στον δρόμο που δεν έχει κίνηση, τον δρόμο 89,8. Η Μαρία Σολομού έρχεται με τα κλειδιά της πολυκατοικίας για να σας τα πει για τις επόμενες 3 ώρες. Ποιο θα είναι το θέμα της ημέρας της, ποιο είναι το θέμα, Μαρία μου? Θα τα πούμε αύριο εμείς, ακριβώς τη μία όπως κάνουμε κάθε μέρα. Μέχρι τότε αγκαλιές δωρεάν και φυσικά να αγαπάτε και να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Ωραία και βουάρ.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις.
1: Νούμερο 4.
3: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνίσμα σκοτώνει.
1: Νούμερο 3.
4: Πήρε

0: 89,8.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
15: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Πολτρόνε σοφά.
18: Σόλο διβάνι.
17: Δι κουαλίτα.
19: Αλλάξτε θέσεις, θα γίνει χαμός.
20: Αμάν! Τι θα πάθουμε απόψε?
19: Πάμε να παίξουμε Λίγκο.
21: Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6:25 το απόγευμα στο Star.
22: Την εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
23: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
24: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
25: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
26: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
25: Με πήραν άγνωστοι.
27: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
25: Και τελείως άγνωστοι.
28: Πολλά, σενιόρ Μακής.
25: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
29: Eurojackpot και...

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
3: Okay.
2: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
4: Και παίζει παντού.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
5: Καλησπέρα παιδιά μου, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήλθατε, μαζευτείτε, εδώ είμαστε παιδιά και περιμένουμε. Είμαι η Μαρία Σολομού, αυτή εδώ είναι η πολυκατοικία της Μαρίας και είμαστε στο δρόμο 89,8. Πώς είστε, πεμπτούλα σήμερα, να μια ωραία μέρα, αύριο είναι προπαρασκευή, αύριο σχεδόν ξεκινάνε τα Σαββατοκύριακα, περνάνε οι μήνες. Ο μήνας, τι συνταρακτικό στη ζωή υπάρχει, πώς βιώνετε αυτές τις μέρες έτσι του προχειμώνα. Ξέρω, απείλησα τις προηγούμενες μέρες ότι φτιάχνω ρούχα. Έχει μείνει στη μέση αυτό το task, εννοείται. Κάτι ανοιχτές κούτες, κάτι καλοκαιρινά που περιμένουν να πάνε στη θέση τους, κάτι χειμωνιάτικα που δεν έχουν βγει. Έτσι τα κοιτάω κάθε μέρα. Φαντάζομαι ότι θα έρθει η στιγμή να τοποθετηθούν εκεί που πρέπει, να τακτοποιηθούμε. Αρχίζω αύριο πρόβες επίσημα έτσι και πιο εντατικά. Σε 2 εβδομάδες έχω πρεμιέρα. Δεν προλαβαίνω, αλλά εμείς εδώ στο ραντεβού μας, κάθε μέρα τυπικούλα εγώ, να λέμε τα δικά μας, τις ιστορίες μας, τι θα πούμε σήμερα. Απορία. Έχετε παρατηρήσει, ρε παιδιά, ότι μέσα στις οικογένειες μπορεί να μεγαλώσεις, να αλλάξεις, να κάνεις διαφορετική ζωή, να αλλάξεις από σπουδές, να βρεις μια δουλειά, να αλλάξεις δουλειά, να κάνεις δικό σου σπίτι, να μετακομίσεις. Αλλά ο ρόλος σου δεν αλλάζει. Ο ρόλος μέσα στην οικογένεια δεν αλλάζει με τίποτα. Από τη στιγμή που σε είπαν το καλό παιδί, θα είσαι μια ζωή το καλό παιδί. Αν είσαι ανεύθυνος, θα συνεχίσεις αυτή τη ζωή ανεύθυνος, άσχετα αν έχεις οικογένεια, παιδιά, σπίτι, αυτό, εκείνο, το άλλο. Πάντα αυτό διαιωνίζεται. Να καταλάβω δηλαδή, μικρή απορία. Δεν αλλάζει αυτό ποτέ. Να πούνε ρε, ο Κώστας, κοίτα που μικρός ήταν έτσι και τελικά έγινε γιουβέτσι. Ένα update στις πληροφορίες, κάτι που να έχουν περάσει χρόνια. Αυτό τον φάκελο θα ανοίξουμε σήμερα, που λέγεται ποιος είμαι εγώ μες στην οικογένειά μου. Και κυρίως ποιος το αποφάσισε ότι είμαι αυτός. Γιατί μερικές φορές το αποφασίζουν οι άλλοι για μας και μπορεί να μην είναι ακριβώς η ταμπέλα η σωστή. Σε λίγο, έχουμε 3 ώρες, τι θα λέμε, αυτά θα λέμε και άλλα πολλά. Είμαι η Μαρία Σολομού, είναι η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο είμαστε παιδιά, 89,8. Πάμε με τις μουσικές μας και επιστρέφω.

Για να πούμε λοιπόν, ρε παιδιά, σήμερα. Σήμερα μιλάμε για τους ρόλους που έχουμε μέσα στην οικογένεια. Που έχουμε γιατί θέλουμε, έχουμε γιατί μας τους δώσανε. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, σε κάθε σπίτι κάπως μοιράζονται αυτοί οι ρόλοι. Ειδικά εκεί πέρα που υπάρχουν 2-3 παιδιά. Οι γονείς δίνουν κάποιους τίτλους. Αθελάτους, επί τούτου, θα δούμε ένα μαύρο πρόβατο, θα δούμε το καλό παιδί, θα δούμε τον υπεύθυνο, θα δούμε αυτόν που τα κάνει λαμπάχαλο, αυτός ο οποίος είναι ισορροπιστής, ο πιο ξύπνιος, ο πιο τεμπέλης, ο πιο... Α, τα πάντα, τα πάντα. Και συνήθως δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύπτεις μόνος σου, είναι κάτι το οποίο το προσδίδουν οι άλλοι. Δεν σε ρωτάνε. Προκύπτει. Μπορεί επειδή μεγαλώνοντας να είσαι μεγαλύτερος, επειδή είσαι ο πιο ήσυχος, επειδή είσαι ο πιο αντιδραστικός, επειδή μία περίοδο της ζωής έχεις κάνει 5 βλακίες. Αυτά μείναν εκεί, μπήκαν στην ταμπέλα και όλοι αποφασίζουμε ότι έτσι είσαι εσύ. Ναι, αλλά οι άνθρωποι μεγαλώνουμε. Και τα χρόνια περνάνε. Και αλλάζεις. Και φεύγεις και από το σπίτι και κάνεις τη ζωή σου. Να γίνεις. Μπορεί, δεν μπορεί. Δεν αλλάζουμε οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να γίνουμε διαφορετικοί άνθρωποι. Στο οικογενειακό τραπέζι όμως, όταν μαζεύεστε όλοι μαζί και τα λοιπά, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Σε αντιμετωπίζουν όπως τότε. Όπως όταν ήσουν μικρός, καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς. Επειδή οι γονείς σου είναι πάντα γονείς, οι συγγενείς είναι πάντα μεγαλύτεροι. Το παιδί πώς μεγάλωσε. Και είναι παιδί όμως το παιδί, έτσι, στα μάτια τους. Δεν αλλάζουν κάποια πράγματα. Όπως ποτέ δεν μεγαλώνει και στα μάτια των μεγάλων, θα λέμε αυτή τη στιγμή. Είσαι πάντα παιδί, έτσι σου μένουν και αυτά. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις. Έτσι, εννοείται ότι μπορεί ένα παιδί να σου αλλάζει τα φώτα στο σπίτι και να είναι πάρα πολύ άτακτο και μεγαλώνοντας να γίνει το καλύτερο παιδί του κόσμου και ήσυχος κτλ. Αλλά η ταμπέλα ότι πόσο άτακτος ήταν ο Κώστας, πόσο αντιδραστική ήταν η Μαρία, αυτό μένει για πάντα. Κάποια στιγμή όμως, με συγχωρείτε κιόλας, δικαιούμαστε να κάνουμε μία ανανέωση βιογραφικού μέσα στην οικογένεια. Δεν το δικαιούμαστε. Πείτε μου εσείς όμως, να μην λέω μόνο εγώ, ποιος είστε εσείς μέσα στη δική σας οικογένεια. Και αν σας ταιριάζει αυτός ο ρόλος, έτσι. Δηλαδή, αν λέτε όντως αυτό συμβαίνει, ή το κόλλησαν κάποτε και έμεινε ρετσινιά. Για στείλτε μηνύματα, Viber 6987-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898. FM. Μεγάλη περιέργεια έχω να δω, ρε παιδιά, πόσα μαυροπρόβατα πια εκεί έξω έχουμε, πόσους οικογενειακούς διαχειριστές έχουμε, πόσο χαμό έχετε κάνει σε αυτή την οικογένεια και σας μείναν αυτά τα τσιτάτα να σας ακολουθούν όλη τη ζωή. Είμαι Μαρία Σολομού και είμαστε στο δρόμο 89,8.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Είναι φοβερή η άρνηση, παιδιά, της οικογένειας, και δεν θα πω για όλους, αλλά για το 90% να το πούμε, ρε παιδιά, ότι έτσι όπως σε θυμούνται μικρό, έτσι σε πάνε. Δηλαδή, ναι, το βλέπουν ότι έχεις μεγαλώσει, το βλέπουν ότι έχεις κάνει κάποια βήματα, βλέπουν, έχουν συμβιβαστεί, αλλά τείνουν οι γονείς μας να μας βλέπουν ως παιδιά. Και τείνουν τη συμπεριφορά να τη θυμούνται πολύ έντονα, την παιδική, το καταλαβαίνω και εγώ από το γιο μου. Πάρα πολύ έντονα η συμπεριφορά όταν είσαι μικρός, έφηβος κτλ. Μετά που σε βλέπουν να μεγαλώνεις, δεν θα φύγει, ρε παιδιά, αυτή η ρετσινιά από πάνω σου. Ήσουν ανεύθυνος, θα είσαι ανεύθυνος για πάντα. Δηλαδή, μπορεί να έχεις κάνει τα βήματά σου, καλά, να πω βέβαια. Ότι στο βάθος μου πιστεύω ότι ο πυρήνας του ανθρώπου δεν αλλάζει. Μεταβάλλεται, συμβιβάζεται, διανθίζεται. Αλλά ένας πυρήνας μένει ίδιος τώρα. Αν η ζωή τα έφερε ή εσύ κατάφερες να δουλέψεις με τον εαυτό σου και κάποια μικρά πράγματα ή και όχι μικρά να αλλάχτουν με τα χρόνια, μπράβο, συγχαρητήρια, έχεις κάνει δουλίτσα και έχεις καταφέρει να γίνεις άλλος άνθρωπος. Πόσους τέτοιους βλέπουμε? Συνήθως μεγαλώνουμε και οριμάζουμε, δηλαδή εξελίσσουμε κάτι που ήδη έχουμε. Για καλό ελπίζω. Δηλαδή ο ανεύθυνος άνθρωπος, που είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό το πράγμα, θα αναγκαστεί μάλλον αν μείνει μόνος του και όχι αν έχει τη μαμά να του φτιάχνει το δωμάτιο, να φτιάχνει το δωμάτιό του, το σπίτι του, τα πράγματά του. Μπορεί να μείνει έτσι ένα τσίκι ακόμα, ένα σπυράκι, ένα σποράκι ανευθυνότητας, το οποίο ως μεγάλος άνθρωπος και ως υπεύθυνος υποτίθεται θα πρέπει να το διορθώσει. Αλλά μπορεί και όχι. Έχουμε δει ανθρώπους με οικογένειες οι οποίοι είναι εντελώς και παντελώς ανεύθυνοι, ας πούμε, και λες αν είναι δυνατόν. Αυτό δεν μπορεί να δημιουργήθηκε τώρα, αυτό προϋπάρχει. Οπότε μερικές φορές καλώς υπάρχει αυτό το η ταμπελίτσα πάνω από το κεφάλι μας. Κάποιες φορές ναι, αλλά κάποιες άλλες όχι, ρε παιδιά. Ειδικά σε αυτή την φάση της ζωής που περνάμε από δεκαετία σε δεκαετία, μπορεί να γίνουν κοσμοϊστορικές αλλαγές στους ανθρώπους, έτσι. Μερικές φορές αυτή την ταμπέλα, επειδή μας την έχουν κολλήσει, μπορεί να την κουβαλάμε κι εμείς. Μπορεί να έχουμε πιστεί. Ήμασταν εύθυνοι. Οπότε και αυτό είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία. Να πεις, τα δεν τα αναλαμβάνω εγώ. Εγώ είμαι αυτό. Να το έχεις αγκαλιάσει αυτόν τον τίτλο, ρε παιδί μου, και να τον πηγαίνεις μέσα στη ζωή. Έλα, παιδιά, κάποια πράγματα πρέπει να τα πετάμε.

0: Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας, γιατί έχουμε θέμα. Ο Μασούτης κλείνει 50 χρόνια και αποφάσισε να το γιορτάσει, σπάζοντας τιμές. Και όταν λέμε σπάζοντας, εννοούμε κανονικά, κάθε Σάββατο για 50 ολόκληρες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν θα έχει μία πραγματικά σπασμένη τιμή. Αλλά προσέξτε, μόνο για εκείνο το Σάββατο. Άρα, εδώ δεν λέμε θα πάω κάποια στιγμή. Όχι αγάπη μου, θα πάω Σάββατο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο masoutis.gr μέχρι εξαντλήσεως. 50 χρόνια Μασούτης και το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν πραγματικά τη διαφορά.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία. Πάμε να δούμε που μιλάμε τώρα για τους ρόλους μας μέσα στην οικογένεια. Κάποιους ρόλους, κλασικούς, παιδί μου, κάποιους ωραίους τίτλους, κάποιες ωραίες ταμπέλες που έχουν φορεθεί. Όπως είναι το καλό παιδί, που ξέρει, δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα, είναι ήσυχο, είναι καλός, θα βοηθήσει, θα κάνει πίσω, θα εξυπηρετήσει. Είναι αυτός που, ρε παιδί μου, θα κάνει τα χατήρια του και στα αδέρφια του, στους γονείς του, δεν υπάρχει δράμα. Μέχρι μια μέρα που θα πει ένα όχι, μέχρι που θα σηκώσει κεφάλι και παθαίνουν όλοι σοκ. Γιατί άπαξ και είσαι το καλό παιδί, όχι θα μείνεις. Υπέγραψε συμβόλαιο, εκεί θα μείνεις για πάντα. Όχι παιδιά, το καλό παιδί μπορεί να κουράσει και να είναι καλό παιδί και να θέλει να γίνει κακό παιδί, να κάνει την επανάστασή του. Συμβαίνουν αυτά πάρα πολύ. Πάρα πολλά καλά παιδιά όταν είναι μικρά, μεγαλώνει στην εφηβεία. Αρχίζει το πρώτο μπαμ, σκάει το πρώτο χαστούκι και λες πού είναι το παιδί μου, δεν το λέμε αυτό. Εγώ αυτό το παιδί δεν το ξέρω, πού είναι το παιδάκι μου το καλό που είχα όταν ήταν μικρούλης, αυτό γλυκούλης και τέτοια. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Ειδικά η πρώτη μετάλλαξη γίνεται εκεί στην εφηβεία, παιδιά, μην το συζητάτε. Μην πολύ μείνετε στο καλό παιδί, εσείς που είστε ήσυχοι στην παιδική ηλικία, περιμένετε την εφηβεία, περιμένετε. Το μαύρο πρόβατο, βέβαια. Το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Κοιτάξτε, το μαύρο πρόβατο νομίζω ότι γίνεται συνήθως στην εφηβεία εκεί μέχρι τα 20, που πιστεύεις ότι πια μεγάλωσες και ότι αυτό και κάνεις μόνο μπουρδες. Δεν φεύγει αυτή η ρετσινιά του μαύρου πρόβατου. Και να σας πω και κάτι, όταν είμαστε και πιτσιρίκια, κάπως αυτή η αλητεία ότι είναι το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Μπορεί να το φέρουμε και με λίγη έπαρση και με λίγο θαυμασμό και με λίγη αυτοπεποίθηση ότι ναι, τέτοιος είμαι και θα κάνω χαμό αφού ένας είναι καλός, ο άλλος είναι αυτός. Εγώ δεν ξέρεις ποτέ πώς παίρνουν ρόλους και τα παιδιά από μόνους τους, ας πούμε, από μόνα τους. Δεν μπορείς βέβαια να φτάσεις 45 και να πληρώνεις αμαρτίες των 19. Κάποια στιγμή το αναγνωρίζουν και τριγύρω σου ότι περνάνε τα χρόνια και κάπως καθαρίζει το τοπίο. Ναι, είχα άγρια εφηβεία, τι να κάνουμε τώρα όμως, κοίτα τι ωραία. Όχι ότι ανά πάσα στιγμή δεν μπορείς να αγκαλιάσεις αυτή την πλευρά σου, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι του πυρήνα πράγματα, τα οποία ή τα αφήνουμε πίσω μας, ας πούμε, και λέμε κοίταξε να δεις, η ζωή τα φέρνει κάπως και πρέπει να γίνουμε άνθρωποι πιο σοβαροί, πιο μαζεμένοι, πιο σωστές επιλογές και όχι ό,τι να είναι, όταν έχουμε και ευθύνες βέβαια, έτσι, και μπορεί να φτιάξουμε και τη δική μας οικογένεια. Αλλά μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να είναι τόσο δυνατοί οι βάσεις τους που να είναι και στα 45 μαύρο πρόβατο. Αιώνιοι εργένιδες που είναι τέλειο και για κάποιους θεωρείται ότι είναι κακό, δεν ξέρω γιατί. Αλλά κοιτάξτε στα μάτια των άλλων το τι κάνουμε. Μπορεί πραγματικά, εγώ δηλαδή δεν νομίζω μαύρο πρόβατο ότι θα σταματήσω. Ήμουνα το μοναδικό πρόβατο στην οικογένεια και ήμουνα και το μαύρο. Οπότε νομίζω ότι, ναι, τηρώ αυτόν τον τίτλο ακόμη και τώρα. Αντιδραστική, μαύρο πρόβατο, αντισυμβατική. Όλα, όλα, όλα, όλα. Δεν τα απαρνήθηκα ποτέ στα μάτια των δικών μου. Τα οποία τα έχω καλυτερεύσει, έχω ησυχάσει, έχω αυτώσει, έχω κάνει, έχω ράνει. Αλλά μάλλον του πυρήνα μου και εμένα το να μην πηγαίνω στην πεπατημένη, οπότε είμαι το μαύρο πρόβατο. Σύμφωνα με τους άλλους, σύμφωνα με μένα, είμαι απόλυτα φυσιολογική. Γι' αυτό να ρωτάμε και τα παιδιά πώς νιώθουν. Υπάρχει ο υπεύθυνος. Βέβαια, ο υπεύθυνος αυτός που κανονίζει τα πάντα. Θυμάται τα πάντα. Εγώ, ας πούμε, δεν τα γράψω κάτω αναλυτικά τι έχω να κάνω, ποτέ για κανένα λόγο δεν θα θυμηθώ τίποτα. Βγάζει προγράμματα, βγάζει διαγράμματα, τα γράφει σε πίνακες. Οι δουλειές αυτά, οι ώρες. Διαχειριστής. Μπορεί να γίνεις διαχειριστής μιας ολόκληρης οικογένειας. Και ως παιδάκι δηλαδή να θυμίζεις, μαμά, είχες πει εκείνο, εχθές είπες αυτό. Αύριο που θα πάμε εκεί. Οργανωτικός αυτό και τέτοια. Ωραίο είναι αυτό. Αλλά κάποια στιγμή να κλείσει αυτό το customer service, έτσι, στην οικογένεια, να τα κάνει κάποιος άλλος. Ή μπορεί να είναι χούι. Μπορεί να είναι χούι σου. Η οργάνωση. Μέχρι ένα σημείο το ζηλεύω, από ένα σημείο και μετά μου φαίνεται ιστερικό και λιγάκι. Αλλά ενώ είναι καλό asset, μπορεί να γίνει και αρνητικό. Πια να γίνει, οχ, Παναγία μου, πια ο μπάτσος μες στο σπίτι τη φέρει πίν. Είμαι η Μαρία Σολομού και είμαστε στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μην πάτε πουθενά.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
1: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΚΙ ΑΣΕΠ. Εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA. Και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
4: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
13: Okay.
12: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Εδώ, αγκαλιά με μηνύματα είμαι και περιμένω. Λοιπόν, Μαρία, εγώ είμαι το καλό παιδί της οικογένειας, επειδή πάντα ήμουν αυτή που υποχωρούσε και δεν δημιουργήσε προβλήματα. Τώρα που άρχισα να λέω κάποια όχι, όλοι πιστεύουν ότι κάτι έχω πάθει. Τελικά, μάλλον τους βόλευε περισσότερο η παλιά Μαρία. Βέβαια, εννοείται, γιατί παιδί μου, αφού σε είχαμε ονοματίσει, τώρα τι πας να κάνεις, ας πούμε, μπαϊράκι, αν είναι δυνατόν. Νίκος. Είμαι 42, έχω οικογένεια και δύο παιδιά, αλλά για τους δικούς παραμένω το μαύρο πρόβατο, επειδή στα 20 ήμουν λίγο πιο άγριος. Το αστείο είναι ότι σήμερα ο αδερφός μου κάνει περισσότερες βλακίες από μένα, αλλά ο τίτλος δεν αλλάζει. Σωστά. Σοφία. Είμαι μεγαλύτερη από τρία αδέρφια και από μικρή ήμουν αυτή που πρέπει να προσέχει τους βέβαια. Η μεγάλη αδερφή. Σήμερα είμαστε όλοι πάνω από 30 και όταν υπάρχει πρόβλημα πάλι εμένα παίρνουν πρώτοι. Μήπως τελικά τους μάθαμε κι εμείς ότι θα είμαστε πάντα εκεί να τα λύνουμε. Βέβαια. Εννοείται, καλέ. Όταν παίρνεις ένα ρόλο στην οικογένεια, αυτός είναι ο ρόλος. Δεν αλλάζει. Για κάποιο λόγο περίεργο, Δεν το καταλαβαίνω. Τους τοποθετούμε όλους κάπου, τους ονοματίζουμε και έτσι το πάμε. Το οποίο, ξέρεις, κάποιες φορές, ας πούμε, είναι και άδικο. Και κάποιες άλλες είναι και ολόσωστο. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι κακός ή καλός. Είναι και με τα δείγματα. Το θέμα είναι να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και να καταλαβαίνεις ότι, ρε παιδάκι μου, οι άνθρωποι ανά πάσα στιγμή μπορούν να αλλάξουν ρόλους. Μπορούν. Εκεί πάντα υπάρχει το default mode. Να αλλάξεις, να γίνεις κάτι άλλο, να πας και μετά από κάτι χρόνια επανέρχεσαι. Default mode. Αυτό σημαίνει ότι ο πυρήνας είναι δυνατός. Μπορεί να τον έχεις βάλει για ύπνο κάποια χρόνια και να καμώνεσαι κάτι άλλο ή να αγκαλιάζεις κάτι άλλο που μπορεί να σου πετύχει και αυτό. Αλλά μερικές φορές γυρνάμε στα παλιά. Αρκετές φορές. Εγώ το κρίνω και από τον εαυτό μου. Συμπεριφορές παλιές πηγαίνω έρχονται στη ζωή μου. Μπορεί να προσπαθώ να αλλάζω, να κάνω, να ράνω, αλλά ένα default όλοι το έχουμε. Σε λίγο. Για να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Ωραία, βρήκαμε το ρόλο μας μες στην οικογένεια. Ποιος μας τον έδωσε, παιδιά? Καθίστε. Μήπως επειδή ήσουν ο μεγαλύτερος έπρεπε να είσαι πάντα ο υπεύθυνος? Μήπως ο μικρός ήταν πάντα ο μικρός της οικογένειας? Μήπως κάποια πράγματα που μας χαρακτηρίζουν σήμερα ξεκίνησαν απλώς από τη θέση που είχαμε μέσα στην οικογένειά μας? Σε λίγο θα αλλάξουμε λίγο πλευρά, να το ψάξουμε λιγάκι παραπάνω. Είμαι η Μαρία Σολομού, είμαστε στο δρόμο 89,8.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζεις παντού.
1: Είστε εδώ.

0: Ξέρετε τι κοιτάω τελευταία όταν ψωνίζω? Από πού έρχεται αυτό που βάζω στο τραπέζι μου. Ναι, μεγαλώνω, οριμάζω, μη συνηθίζετε. Και μου αρέσει που τα νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Μασούτης, Mr. Grant και Special Selection δίνουν έμφαση στην ελληνική και την τοπική παραγωγή. Ποιοτικές επιλογές με γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν. Και βέβαια, επειδή στο τέλος υπάρχει και το ταμείο, σημαντική λεπτομέρεια, θα βρίσκει σε οικονομικές τιμές και με μεγάλες προσφορές. Από τον τόπο μας λοιπόν, για το τραπέζι μας. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας και σε σένα.
1: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Deadlift, μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση γεμάτη ένταση, ανατροπές και δυνατές στιγμές. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματι μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις κουπονιά αγορών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
14: Εδώ είμαστε!
13: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
15: Αθήνα, Ελλάδα.
9: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
15: Και παίζει παντού.
9: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά! Δρόμος 89,8, δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Βρήκαμε τι ρόλο βαράει ο καθένας μες στην οικογένεια. Καλό παιδί, μαύρα πρόβατα, όλα αυτά. Τι γίνεται, αν συμφωνούμε, αν διαφωνούμε. Ποιος μας μοίρασε τώρα όμως αυτούς τους ρόλους και γιατί? Δεν θυμάμαι να έγινε κάποια οικογενειακή συνέλευση για να πούμε, να συμφωνήσουμε. Ήταν μια μυστική υπόγεια συνεννόηση, η οποία, ρε παιδιά, μην είναι, δεν θα πω ότι είναι πάντα λάθος. Δεν θα πω ότι είναι, ρε παιδί μου, παρεξηγημένη. Αλλά πώς προκύπτει, πώς καταλήξαμε? Ο μεγάλος και ο υπεύθυνος, ο μικρός που τον προσέχουν όλοι, ο δύσκολος, ο έξυπνος, ο έτσι, ο γιουβέτσι. Κάποια δείγματα δεν υπάρχουν. Δηλαδή δεν μπορεί και οι γονείς να τρελάθηκαν. Είμαι η Μαρία Σολομού και είμαστε όλοι μαζί εδώ παρέα, ρε παιδιά, στον δρόμο 89,8. Για πάμε λίγο.

Λοιπόν, παιδιά, για να δούμε τώρα πώς τον πήραμε αυτό το ρόλο. Και αν ευθύνονται αποκλειστικά οι άλλοι και λίγο εμείς, ρε παιδάκι μου, δεν ξέρεις ποτέ. Όλα αυτά ξεκινάνε από πολύ νωρίς, από συμπεριφορές. Που οι γονείς βγάζουν και πολύ γρήγορα συμπεράσματα. Βλέπεις το μωρό στην κούνια και σου λέει: κοίτα, όταν κλαίει, κλαίει με πολύ επιμονή, όχι σαν τον άλλον. Αυτός είναι επίμονος να δει. Και το έχουν ονοματίσει το παιδί από κούνια. Δεν έχουμε ακόμη ανοίξει ματάκι να πει μισή κουβέντα, να σου λύσει να περπατήσει. Το βλέπεις. Τσαούσα. Το βλέπεις. Αντίδραση. Το βλέπεις. Ήσυχος. Βούδας. Δίνουμε ονόματα από κούνια, παιδιά, από το μωρό της αγκαλιάς. Τώρα, παιδιά, είναι παράλογο, αλλά και οι γονείς έχουν μια ανάγκη να βρουν ένα παρατσούκλι, να βρουν κάτι που να χαρακτηρίζει, να το αναγνωρίσουν το παιδί τους, να το καταλάβουν κτλ. Και αυτό μπορεί να πάει έτσι. Βέβαια, από την ώρα που θα μεγαλώσει λίγο το παιδάκι, να μπουσουλήσει, να περπατήσει και να πει μισή λεξούλα, μπορεί αυτό να αλλάξει. Ή μπορεί να μην αλλάξει. Μπορεί τόσο που το επαναλαμβάνεις. Γιατί και τα παιδάκια είναι σφουγγάρια, παιδιά. Ακούνε. Μην νομίζετε ότι σε αυτό να αλλάξει. Ή μπορεί να μην αλλάξει. Μπορεί τόσο που το επαναλαμβάνει.

μεγάλο αδερφό το καλό παιδί και εσύ όμως αυτός είναι διαφορετικός ή είναι έτσι ή γιουβέτσι ή οτιδήποτε, κάποια στιγμή το αγκαλιάζεις και εσύ αυτό το πράγμα. Μέχρι τη στιγμή που μεγαλώνεις αρκετά, αρκετά, δηλαδή 20, 25 ας πούμε, και λες καθίστε ρε παιδιά, δεν το θέλω ίσως άλλο αυτό εγώ ή ήμουν έτσι μικρός. Δεν έχετε ακούσει ιστορίες από ανθρώπους που γνωρίζουμε και λέει μικρός. Η μάνα μου δεν ήξερε τι να με κάνει. Μπορεί και τώρα να μην ξέρει τι να σε κάνει, αλλά να έχεις ησυχάσει περισσότερο, να έχεις οριμάσει, να έχεις περάσει σε άλλη φάση τη ζωή σου. Αλλά αυτή η αντίδραση που τότε ήταν παιδική, να είναι με έναν άλλο τρόπο στη ζωή σου. Πάω ταξίδια, ανεβαίνω βουτνά, σκαρφαλώνω αυτά, κάνω επικίνδυνα πράγματα σε επίπεδο όμως, ξέρω εγώ, adrenaline freak, ξέρω εγώ. Κάνω motocross ή κάνω αναρριχήσεις ή πέφτω από τα 5 μέτρα με τα ελικόπτερα που πέφτουν, Παναγία μου, ήταν να το σκεφτώ και τέτοια. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που γίνονται έτσι, ας πούμε, και οι γονείς πάλι φοβούνται και θα τα πούνε αντιδραστικά ή θα τα πούνε τρελά ή θα τα πούνε οτιδήποτε. Ναι, αλλά η ποιότητα του πράγματος έχει αλλάξει. Δεν είναι ότι θα σπάσω το σπίτι. Λέω εγώ τώρα, πείτε μου εσείς σε τι ρόλο πιστεύετε ότι σας έχει δώσει η οικογένειά σας, οι γονείς σας, τα αδέρφια σας, η σειρά που γεννηθήκατε, φταίει η συμπεριφορά σας ή το πήρατε μόνοι σας αυτό το ρόλο έτσι, είπατε, είδατε το ήσυχο παιδί δίπλα και σας λέω δεν μ' αρέσει αυτό, εγώ θα κάνω τη φασαρία. Γιατί και αυτό μπορεί να συμβεί, μην το συζητάτε. Και στείλτε μηνύματα, Viber 6987-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM. Άλλο να σου λένε στα 10 ποιος είσαι ή να σε έχουν ονοματίσει και άλλο στα 40 να πρέπει να κουβαλάς αυτό τον τίτλο πια. Έλεος, μπορούμε να τον πετάξουμε, να τον κάνουμε κάτι άλλο. Ξέρω εγώ, είμαι η Μαρία Σολομού και είμαστε στο δρόμο, παιδιά, 89,8.

Κοιτάξτε τώρα, το δύσκολο είναι σε αυτή τη φάση της ζωής να πείσουμε τους άλλους ότι δεν είμαστε ίδιοι. Και να σας πω και κάτι. Μπορεί να φαίνεται ότι δεν είμαστε ίδιοι. Μπορεί να έχουμε λιωθεί, σοβαρέψει, παρασοβαρέψει, αλλάξει συνήθειες, να έχουμε κάνει τη δική μας οικογένεια. Οτιδήποτε. Νιώθουμε πάντα, ρε παιδί μου, μια ρετσινιά κολλημένη, η οποία όμως μπορεί να μην είναι και ρετσινιά. Μπορεί να τα συζητάμε στο οικογενειακό τραπέζι και να γελάμε. Να θυμάσαι τότε που κάνεις αυτά, πόσο άλλαξε ο Κώστας. Λέω εγώ τώρα. Μπορεί κάποιοι να μην το έχουν αφήσει αυτό τον τίτλο και να πρέπει εμείς να τους πείσουμε. Να τους πούμε, παιδιά, κοιτάξτε μας λίγο πώς είμαστε τώρα. Μη σας θυμίζει αυτό. Αλλά για κάποιο λόγο, ελπίζω να μην σημαίνει στις περισσότερες οικογένειες. Αστείο. Πάρα πολύ αστείο, ρε παιδιά. Και εμείς πρέπει να λειτουργούμε ή για να επιβεβαιώσουμε αυτή τη ρετσινιά ή για να την πατάξουμε. Να πούμε, πού το βλέπεις αυτό. Ξέρω εγώ, βλέπω το παιδί μου, το ξέρω το παιδί μου, ξέρω πώς λειτουργεί, ξέρω πώς είναι. Μπορεί σε άλλο περιβάλλον και σε άλλο, ας πούμε, μέσα σε άλλη κουλτούρα και σε χώρο διαφορετικό, να έχει μειωθεί, να έχει μεταλλαχτεί. Αλλά αυτό που λέω για τον πυρήνα, σκεφτείτε το. Ο πυρήνας δεν πολύ αλλάζει, πάει και έρχεται.

0: Να σας πω τι μπορεί να γίνεται σήμερα σε ένα σπίτι. Ο ένας βλέπει σειρά, ο άλλος παίζει online. Ένας τρίτος είναι σε βιντεοκλήση για δουλειά και κάποιος άλλος μιλάει στο σταθερό. Όλοι μαζί. Και κανείς δεν φωνάζει. Ποιος μου τρώει το ίντερνετ? Αυτό θέλουμε. Με ΔΕΗ Fiber έχεις εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και τώρα μπορείς να προσθέσεις και υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο ΔΕΗ.gr καθετός Fiber και δες περισσότερα. Αυθονό, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Να είμαστε και πάλι εδώ. Είμαστε παιδιά Δρόμος 89,8. Είμαι Μαρία Σολομού. Η πολυκατοικία μας εδώ κάθεται και μας περιμένει όλους κάθε μέρα να πούμε τις τρέλες μας. Για να πούμε ρε παιδιά, εντάξει, υπάρχουν κάποιοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να μας κολλήσει ρε παιδί μου ο ρόλος στην οικογένεια χωρίς να το καταλάβουμε. Από τσιτά τα άλλα, δηλαδή το μεγάλο παιδί ξέρει καλύτερα. Γιατί ρε παιδιά, δεν μπορεί το μεσαίο να έχει γεννηθεί genius. Δεν μπορεί οι ρόλοι μες στην οικογένεια. Εγώ πιστεύω ότι ώρες-ώρες αλλάζουν κιόλας, περνάνε τις φάσεις τους. Το μεγάλο πάντως, στάνταρ, το μεγάλο παιδί, τρώει όλη τη λέζα. Το δεύτερο είναι λίγο πιο μεγαλώνει στον αυτόματο, παίρνει παραδείγματα από το μεγάλο, μιμείται ό,τι βλέπει. Έχει ρίξει το βάρος σου στο μεγάλο το παιδί, γιατί είναι και το πρώτο. Το δεύτερο λίγο πάει. Καλά, μην πω για το τρίτο. Το τρίτο δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και το πρώτο που θα φύγει από το σπίτι να βγει να φέρει λεφτά. Δηλαδή είναι. Έχει γνώση. Γιατί βλέπει άλλα δύο. Παρ' όλα αυτά, δεν το καταλαβαίνουμε. Ο μεγάλος θα είναι πάντα ο μεγάλος. Ο μεσαίος θα είναι πάντα ο τρελός. Ο μικρός θα έχει μια περίεργη σοφία. Αυτά είναι διάφορα τσιτάτα τα οποία προκύπτουν. Προκύπτουν, διονύζονται μέσα στα χρόνια που δεν σημαίνουν τίποτα. Έχω δει εγώ. Πρωτότοκα να είναι οι σούπερ τεμπέληδες, οι αυτοί που δεν κάνανε τίποτα, που δεν ξέρουν τι θα γίνουνε, που τρώνε τα λεφτά των γονιών τους και τα άλλα δύο να είναι αλλιώς, αλλά είναι ο πρώτος, ξέρει καλύτερα. Δηλαδή είναι, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν αλλάζουν στο μυαλό των γονιών, είναι περίεργο. Ο μικρός θα λέγεται πάντα μικρός, βέβαια θα λέγεται πάντα μικρός, για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα. Πού είναι ο μικρός, πού είναι ο μικρός και ο μικρός μπορεί να έχει πάει 30. Αλλά είναι υπό την έννοια ότι είναι μικρός από τους. Τρεις ο μικρός. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Έχετε δει ότι όταν είναι μικρά τα παιδάκια, τους βγάζουμε μερικές φορές κάποια παρατσούκλια ονόματα. Τα οποία συνήθως λέμε, ας πούμε, πώς σε λένε. Τσίτσι, θα σου πει το μωρό που δεν ξέρει να μιλάει. Το τσίτσι είναι ένα όνομα που θα πάει για πάντα. Το έχετε παρατηρήσει αυτό το πράγμα. Το πάρα πολύ αστείο να είσαι 45 χρόνων και να του πει τσίτσι, τι γίνεται. Σου μένει ρε παιδί μου, ρε τσινιά. Και όχι υποκοριστικό. Ονόματος, Μαργαρίτα Ρίτα Φερρυπίν, που βρήκαμε όταν ήμασταν μωρά και δεν μπορούσαμε να πούμε το δικό μας. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Δηλαδή αυτό στα 90's ήταν τρέντερε σοβαρά. Υπάρχουν άνθρωποι που λέγονται μπουμπού, κάτι χαζά. Και είναι κοντζαμάν μαντράχαλοι, ας πούμε. Μετά πέφτει σύγκριση μεταξύ. Κοίτα τον αδερφό σου, τι καλός μαθητής είναι. Δεν τα έχουμε αυτά με τις συγκρίσεις. Κοίτα όμως το αυτό, ότι ήσυχο παιδί. Κοίτα, μονίμως κάποιον πρέπει να κοιτάξεις. Καλά, και να μην έχεις αδερφό, πρέπει να κοιτάξεις κάποιον. Ο Κωστάκης, κυρίας Μέρης απέναντι, όμως πέρασε στο πανεπιστήμιο, έκανε αυτό, είναι τόσο καλό. Αυτή η μάνα που συγκρίνει συνήθως συνέχεια και μόνιμα το παιδί της ή τα παιδιά της με ένα πρότυπο το οποίο θεωρεί wow κτλ. Χωρίς να ξέρει τι γίνεται και μέσα και κλεισμένων των θυρών, είναι τραγικό. Αλλά και μέσα στο ίδιο στο σπίτι μπορείς να έχεις τον καλύτερο μαθητή και τον χειρότερο μαθητή. Αυτό το πράγμα δεν μπορείς όταν βλέπεις το παιδί ότι δεν το έχει ρε παιδί μου. Αν δεν το αποφασίσει μόνος του να το αποκτήσει στο πανεπιστήμιο, έστω γιατί στο σχολείο, γιατί αν δεν του αρέσουν, αν δεν τον ενδιαφέρει το σχολείο. Ξαφνικά στην έκτη δημοτικού δεν θα αποφασίσει ότι θα γίνει ο καλύτερος μαθητής, που το έχουμε δει να συμβαίνουν και αυτά. Αλλά αν τον ενδιαφέρει, δεν θα τον ενδιαφέρει. Μπορεί όμως αυτό που πάει να σπουδάσει να τον ενδιαφέρει τόσο που να κάνει την αλλαγή, την ανατροπάρα το παιδί. Δεν τα συγκρίνουμε τώρα τα παιδιά μεταξύ τους. Δεν ξέρεις ποτέ. Η ζωή στα φέρνει έτσι, που μπορεί η σειρά προτίμησης και το πόσο καλός ή κακός είναι κάποιος να αλλάξει και να γίνει τούμπα. Σε ντε-τε γίνονται και αυτά. Όλα μπορούν να συμβούν. Εγώ δεν μπορώ να βάλω κανόνες σε αυτό το πράγμα. Λέμε τι συνήθως συμβαίνει, αλλά οι εκπλήξεις δεν σταματούν σε αυτή τη ζωή. Είμαι η Μαρία Σολομού. Είμαστε στο δρόμο 89,8. Μικρό διαλυματάκι, να πάρουμε δυνάμεις. Επιστρέφουμε. Η οικογένεια αυτή έχει θέματα να λύσει.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
3: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
2: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
4: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Reconard. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Reconard. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconard.gr.
15: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
16: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
17: Ναι.
16: Και πιο ελαφριά.
17: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
18: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
19: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Επιστρέψαμε. Για να δούμε τώρα μηνύματα, παιδιά, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, το πρώτος ή δεύτερος γεννημένος στην οικογένεια είναι. Είναι μεγάλη ιστορία. Και εγώ το καταλαβαίνω, ξέρετε, όχι. Εγώ είμαι μόνη μου, μοναχοπέδι δηλαδή, οπότε δεν το έχω βιώσει από πρώτο χέρι, αλλά οι κολλητές μου που έχουν αδέρφια κτλ. Εννοείται ότι. Τα έχω δει πολύ, πολύ έντονα. Άννα, είμαι μεγαλύτερη από τρεις αδερφές. Και από μικρή ακούγω ότι εγώ πρέπει να είμαι υπεύθυνη. Τώρα είμαστε όλες πάνω από 30 και όταν συμβαίνει κάτι, οι γονείς μου ακόμη εμένα παίρνουν πρώτοι. Μάλλον η θέση ήρθε χωρίς σύνταξη. Εννοείται. Εννοείται. Τι να κάνουμε, παιδί μου, είσαι όντως η μεγαλύτερη. Εν τω μεταξύ, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Πάνος. Είμαι ο μικρότερος και στα 37 μου οι αδερφές μου εξακολουθούν να μου δίνουν συμβουλές για τα πάντα. Το χειρότερο είναι ότι αν τους πω πως δεν τις χρειάζομαι, με κοιτάνε λες και έγινε ξαφνικά μεγάλος. Αχ, Θεέ μου, τι αστεία που είναι αυτά. Χριστίνα, η αδερφή μου ήταν πάντα η καλή μαθήτρια και εγώ η ζωηρή. 20 χρόνια μετά, ό,τι αυθόρμητο κάνω, ακούω ακόμα ότι εσύ πάντα τέτοια ήσουν. Τελικά, πόσο δύσκολο να ξεφύγεις από μια σύγκριση που ξεκίνησε όταν ήσουν παιδί. Μπορεί να μην ξεφεύγεις, ρε παιδιά, αλλά να σας πω και κάτι. Μπορεί να είναι και για καλό. Εγώ, ας πούμε, θα το είχα ως παράσημο. Δηλαδή, αυτό που ακόμη με θεωρούν, ας πούμε, αντιδραστική, απρόβλεπτη, ότι γιατί το κάνεις αυτό, παιδί μου, πάντα ήσουν έτσι. Μα έλα αυτό, έλα να συζητήσουμε, έλα να κάνουμε. Και δεν. Έτσι είμαι. Έτσι είμαι. Και νομίζω εμένα δεν μου δώσανε κανένα παρατσούκλι μικρή. Τα πήρα όλα μόνη μου από την εφηβεία και μετά. Οπότε δεν έχω λόγο να προσπαθώ να αποδείξω κάτι σε κανέναν αν μεγάλωσα ή αν άλλαξα. Δεν έχω φύγει από αυτό. Οπότε δεν μπορώ να το καταλάβω. Αδέρφια δεν είχα, οπότε. Τι να πω, ρε παιδιά. Ο καθένας όπως ξέρει, όπως θέλει, όπως οι ρόλοι που μας δίνουν οι άλλοι, πιστεύω ότι εμείς μπορούμε να τους πετάξουμε. Οι άλλοι τώρα είναι δικό τους πρόβλημα. Αν ψάχνουν αυτό το τίτλο πάνω μας και εμείς δεν τον έχουμε πια, κάποια στιγμή θα το ξεχάσουν. Σε λίγο θα δούμε και κάτι άλλο. Τι, έτσι θα σας αφήσω. Μήπως το ρόλο που είχαμε στην οικογένεια τον κουβαλήσουμε τελικά και στην υπόλοιπη μας ζωή. Αν είσαι αυτός που φρόντιζε τους πάντες στην οικογένεια, ή αν είσαι το καλό παιδί που δεν έλεγε ποτέ όχι, μήπως κάνουμε το ίδιο ακόμα τώρα. Στη ζωή μας, σε λίγο. Στην τρίτη ώρα, παιδιά, τα συζητάμε αυτό. Είμαι η Μαρία Σολομού και είμαστε στο δρόμο 89,8.

0: 99,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
0: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα στην αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
2: Παιδιά, 50 χρόνια είναι 50 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι γνωριζόμαστε λίγο καιρό, βλέπουμε πως θα πάει. Είναι σχέση ζωής. Ο Μασούτης ξεκίνησε το 1976 από ένα κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και σήμερα έχει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Και ξέρετε τι μου αρέσει, ότι όσο και αν μεγαλώνεις πρέπει να θυμάσαι από πού ξεκίνησες και γιατί σε αγάπησε ο κόσμος. Ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές κάθε μέρα. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια και συνεχίζουμε.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
3: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
4: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
5: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
4: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
6: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
7: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
8: Α, εντάξει τότε.
9: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
10: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
12: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
0: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
17: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
16: Τι διαβάζεις?
17: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
18: Και τώρα το contouring.
19: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
20: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Να είμαστε, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Δρόμος 89,8, τρίτη ώρα. Για σήμερα είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή εδώ είναι η φοβερή δική μου πολυκατοικία. Τα κάναμε όλα. Τα έχουμε κάνει όλα πάρα πολύ καλά. Τι ρόλο έχουμε, ποιος μας τον έδωσε, πού τον πήραμε, τον αγαπάμε, δεν τον αγαπάμε. Ποιος μας τον φόρτωσε, βασικό είναι αυτό. Θέλουμε. Τι γίνεται όταν φεύγουμε από το σπίτι? Τον κρατάμε, τον αφήνουμε εκεί στο σπίτι από όπου δόθηκε κιόλα. Τον παίρνουμε μαζί μας, τον αγκαλιάζουμε και λέμε θα σας αποδεικνύω μια ζωή ότι είχατε δίκιο. Ότι αυτός είμαι. Έχω και αυτή την υποψία ότι μπορεί να συμβεί και αυτό. Να αλλάζουμε σπίτια, σχέσεις, δουλειές, ανθρώπους στη ζωή μας, ηλικία και κάποια πράγματα τα κουβαλάμε παντού. Και τώρα αρχίζουν τα ωραία. Είμαι η Μαρία Σολομού και είμαστε στο δρόμο 89,8.

Οι κονιακοί ρόλοι, ρε παιδιά, κάποιες φορές μας έχουν κολλήσει, τους έχουμε πιστέψει, τους έχουμε αγκαλιάσει και τους φέρουμε όπου πάμε. Τους μεταφέρουμε. Εννοείται. Δηλαδή, ο εαυτός μας, η μικρή Μαρία, ας πούμε αυτό είναι ένα θέμα για μικρό διήγημα. Η μικρή Μαρία, ο μικρός Κώστας, δηλαδή, ο εαυτός μας, η μικρή Μαρία, ας πούμε αυτό είναι.

ο μικρός όμως Κωστάκης θα υπάρχει πάντα μέσα μας, το οποίο μπορεί να το έχουμε ξεπεράσει. Αλλά εγώ πιστεύω, έτσι, ρομαντικά το πιστεύω, δεν το πιστεύω ας πούμε ως κατάρα της ζωής, ότι το φέρουμε αυτό το πράγμα. Το φέρουμε, είναι ένα μικρό παιδάκι μέσα μας το οποίο είχε αυτή την τάση. Να είναι αντιδραστικό, να είναι καλό παιδί. Να υπάρχουν δηλαδή μεγαλώνοντας, μένουν στοιχεία από όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια πάντα θα αναρωτιέσαι, το κάνω γιατί πραγματικά είμαι έτσι. Ή επειδή αυτό έμαθα ότι είμαι όταν ήμουν μικρός. Αυτό άκουγα ότι είμαι. Αυτό το ρόλο μου δώσαν στην οικογένεια. Ξέρετε, όταν είμαστε μικροί, είμαστε σφουγγάρια. Ό,τι μας λένε και ό,τι ακούμε, το αφομοιώνουμε με έναν τρόπο. Επίσης, θα σας πω και το εξής. Αν μου λέγανε μικροί εμένα τι καλό παιδί που είμαι, τι καλό παιδί που είμαι, υπάρχουν πολλές πιθανότητες μεγαλώνοντας να μην θέλω αυτόν τον τίτλο και να προσπαθώ να γίνω κακό παιδί. Βέβαια, αν ο πυρήνας μου είναι καλός, τον πυρήνα κοιτάμε. Μπορείς πάντα να επιστρέψεις στον πυρήνα σου. Αν κάποτε ήσουν το καλό παιδί της οικογένειας, δεν σημαίνει ότι και τώρα όμως πρέπει να είσαι το καλύτερο παιδί όλου του πλανήτη. Όχι ότι δεν το φέρεις μέσα σου, αν όντως ήσουν αυτό. Ή αν ήσουν αντιδραστικός. Υπάρχει ένα ψήγμα μέσα σου, η μικρή Μαρία, να βγει έξω και να τα κάνει χαμό. Έχετε καλή σχέση εσείς με το μήνυμή σας? Δεν ξέρω. Το αγαπάτε το μήνυμή σας? Γιατί εγώ πολύ θέλω να βγει η μικρή Μαρία και να κάνει χαμό. Και προσπαθώ. Τη βγάζω πολύ συχνά να παίξει. Θέλω να πω σε αυτή τη φάση, αν δεν το έχετε καταλάβει. Αλλά ένα 80% πρέπει να είμαστε σωστοί, εντάξει και όχι μόνο τρέλα. Εγώ λέω που έχω ένα μήνυμή παιδάκι μέσα μου, το οποίο προφανώς μπορεί να είναι αντιδραστικό ή μπορεί να ήταν το πιο ήσυχο παιδάκι του κόσμου όταν ήταν μικρή. Όλα παίζουνε. Μπορεί να φύγουμε από το πατρικό μας. Κάτι παίρνουμε μαζί φεύγοντας, το οποίο ώρες-ώρες το αφήνουμε να ξεχύνεται. Έτσι, τιμή σένα και ρε παιδί μου, είμαι Μαρία Σολομού και είμαστε στον δρόμο 89,8.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

ξέρω εσείς το κάνετε αυτό ρε παιδιά. Φεύγετε από την οικογένειά σας. Έχουν γίνει ονοματοδοσίες και χαρακτηριστικά, ας πούμε, τρελή, σωστή, προβληματική. Προβληματική δεν θα το έλεγε κανείς βέβαια για το παιδί του. Αντιδραστική, ξέρω εγώ, τυπική ή οτιδήποτε. Και πάτε και φτιάχνετε μια δική σας οικογένεια. Εκεί τι κάνετε, στείνετε το ίδιο έργο με άλλους πρωταγωνιστές. Λες αυτός είναι έτσι, αυτόν είναι αυτό, αυτό είναι εκείνο. Πάντως, αν σκεφτούμε λίγο τον εαυτό μας και πώς μιλάμε για... για τα παιδιά μας, στους άλλους, στους φίλους μας, στους κολλητούς, στους έτσι, στους γιουβέτσι. Λέμε αυτός είναι. Έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας και περιμένουμε την έκπληξη, γιατί η έκπληξη μπορεί να είναι και καλή και κακή. Γιατί αν μεγαλώνουμε ένα παιδάκι, τι καλό παιδάκι είναι αυτό, και ξαφνικά το παιδάκι αυτό γίνει τέρας, είναι μια αρνητική. Αλλά να σας πω κάτι, μπορεί να συμβεί και το ανάποδο.

0: Αθήνα και σινεμά. Τέλειος συνδυασμός. Οι νύχτες πρεμιέρας επιστρέφουν για 32η χρονιά και από 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 11 Οκτωβρίου γεμίζουν την πόλη ταινίες, πρεμιέρες και δράσεις. Και φέτος, στο επίκεντρο το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί. Μικρού μήκους, εργαστήρια, masterclass, έχει απ' όλα. Και η ΔΕΗ είναι εκεί ως χρυσός χορηγός, στηρίζοντας τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και καλύτερου ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Γιατί ωραίο είναι να είμαστε όλοι με τον πολιτισμό.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού, αν δεν το έχετε καταλάβει. Εδώ είναι η πολυκατοικία μας, παιδιά. Και αναλύουμε τους ρόλους, τους οικογενειακούς ρόλους που παίζουμε. Υπό πολύ εύκολα μας ακολουθούν και έξω από την οικογένεια, φεύγοντας από την οικογένεια. Όταν έχουμε ακούσει 100.000 φορές αυτός είναι καλό παιδί, αυτός είναι άτακτος, αυτός είναι έτσι, αυτός είναι αντιδραστικός. Κάποια στιγμή και να μην είναι έτσι τα πράγματα, τα πιστεύουμε. Τα πιστεύουμε, τα κάνουμε, τα ακολουθούμε, δεν ξέρω, θέλουμε να τα πετάξουμε, δεν ξέρω τι κάνουμε, αντιδράμε σε αυτό, κάνουμε κάτι εντελώς κόντρα με αυτό που μας έχουν, whatever. Αλλά πολύ εύκολα κάποιοι ρόλοι μας ακολουθούν και έξω από το σπίτι. Όταν είμαστε αυτός που φροντίζει τους πάντες μες στο σπίτι μας, ο μεγάλος αδερφός ή η μεγάλη αδερφή που θα προσέξει τα μικρότερα, που βγαίνουμε, φτιάχνουμε οικογένεια και είσαι αυτός που θα κάνει πάλι αυτό. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να συνεχίσεις αυτό το ρόλο. Και αυτό να το κάνεις και παντού. Και στις φιλίες. Και... αν θες να είσαι αρεστός, θες να είσαι yes man, ας πούμε, δεν μπορείς να πεις όχι. Συνεχίζεις στη δουλειά, στο αυτό, στο εκείνο. Ναι, ναι, ναι, θα το κάνω εγώ. Ναι, ναι, ναι, τι θέλετε. Αν είσαι αυτός που αυτό πηγάζει κιόλας περισσότερα, ειδικά όταν λέμε ναι παντού, από την ανάγκη μας να είμαστε αρεστοί, να πούνε καλά λόγια ή οτιδήποτε. Δεν ξέρεις πώς έχει προκύψει όλο αυτό το πράγμα. Μπορείς να το κουβαλάς. Και πιστεύω πραγματικά ότι κάτι που πρέπει να κοπεί, που είναι και το λέω, ορμόμενο και από μένα, δεν μπορείς να είσαι πάντα να λες ναι. Δεν μπορείς να είσαι εσύ αυτός που θα βγάζεις μονίμως το φίδι από την τρύπα. Δεν μπορείς να είσαι εσύ ο καλός της παρέας. Δεν γίνεται. Και έχει πάρα πολύ πλάκα γιατί όταν σταματάς να είσαι ο καλός της παρέας και πεις το πρώτο όχι, γυρνάνε χίλια κεφάλια και σου λέει τι, δεν το περιμένουν. Κάτσε τώρα λίγο να δεις τι ωραία. Να το περιμένουμε. Μπορεί να είσαι ο ειρηνοποιός. Έλα, παιδιά, να τα βρούμε λιγάκι, να μπω στη μέση, να κάνω. Να μην μπορεί να βλέπει ανθρώπου να τσακώνονται. Το οποίο επίση μπορεί να είναι και ένα μικρό τραύμα. Όλα αυτά μπορεί να είναι και τραύματα, παιδιά, που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Να μην μπούμε τόσο βαθιά. Που λέει, δεν θέλω να ακούω φωνές. Έλατε να τα βρούμε ήσυχα και ωραία. Γιατί μπορεί σπίτι σου να ακούγε φωνές. Ή μπορεί να είσαι αυτό που να μπαίνει στη μέση το παιδί, το καλό που να λέει, εντάξει, δεν τσακωνόμαστε μπροστά στο παιδί. Χίλια δυο. Δεν ξέρετε πόσα τραύματα μπορεί να προκύπτουν. Όλα αυτά μπορεί να είναι η ρετσινιά που λέμε χαριτολογώντας. Σοβαρό θέμα για ένα παιδί που να πρέπει να το λύσει στον έξω κόσμο. Δεν πιστεύετε? Εγώ πιστεύω. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα, αν το ψάξουμε λίγο πιο βαθιά. Ας το αφήσουμε στο λαφρύ του. Είμαι η Μαρία Σολομού και είμαστε στο δρόμο 89,8. Μικρό διαλυματάκι και επιστρέφω.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Τι έκανε εκεί η Μαρία Κάλλας το 1956?
3: Εντύπωση. Πάντα έκανε εντύπωση. Λέγε.
2: Τραγούδησε την Όρμα, τη Μίδια, την Τόσκα ή τη Λουτσία που αρέσει πάρα πολύ?
3: Την Τόσκα.
4: Τη Λουτσία.
2: Τη Λουτσία. Επιμένεις με Λουτσία?
3: Τόσκα, Τόσκα.
2: Τίποτα, δεν έχει ιδέα από τέχνη.
3: Τόσκα.
2: Ιδέα. Μπράβο, Χρήστο.
3: Ναι, ρε, αυτό.
2: Την Τόσκα.
3: Το έχω δει. Τέλος. Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα.
2: Έχει δει. Συγγνώμη,
3: μια στιγμή.
4: Τι να πω.
3: Φορές Τόσκα γρήγορα.
4: Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
5: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman. Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimar.
11: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σιγά την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
16: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή. Είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι.
19: Τι κουαλίτα.
20: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Happy Days Bazaar. Στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
2: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
3: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
2: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
4: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
3: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
2: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
4: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
5: Let's go! Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
4: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
3: Από πόλη σε πόλη.
4: Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
3: Εδώ είμαστε, παιδιά, πάλι. Τελευταία μηνύματα για σήμερα. Για να δω, Η Κατερίνα. Εγώ ήμουν πάντα αυτή που φρόντιζε τους πάντες στο σπίτι. Και κάνω ακριβώς το ίδιο και στις σχέσεις μου. Το κατάλαβα όταν ένας φίλος μου με ρώτησε γιατί διαλέγω συνέχεια ανθρώπους που με χρειάζονται. Και δεν ήξερα τι να απαντήσω. Πω, πω. Το βλέπετε το τραύμα. Ανθρώπους που σε χρειάζονται. Και αν δεν σε χρειάζονται, ψάχνεις να βρεις τρόπους να τους εξυπηρετήσεις. Να γίνεις απαραίτητη. Αυτό είναι τραύμα. Το πω εγώ, Κατερίνα μου, τώρα άσε. Μάνος, εγώ είμαι το καλό παιδί που δεν λέει όχι. Στην οικογένεια, στους φίλους, στη δουλειά, παντού. Το θέμα είναι όταν άρχισα να βάζω όρια. Κάποιοι ξαφνικά αποφάσισαν ότι άλλαξα. Ναι, βέβαια, γιατί άμα λες παντού και εσύ φταίς αυτό, έχεις μερίδιο. Ναι, εγώ θα το κάνω. Ναι, εγώ θα γίνει. Ναι, εγώ είμαι καλό παιδί. Ναι, αυτό. Και αν ξαφνικά λες όχι. Και μέχρι εκεί είμαστε. Αυτό λες, τι έγινε τώρα, τι έπαθε ο Μάνος. Ιωάννα, εγώ είμαι ο ΙΕ της παρέας. Μεγάλωσα προσπαθώντας να μην τζακώνονται δικοί μου και σήμερα θα κάνω ακριβώς το ίδιο με όλους. Νομίζω ήρθε η ώρα να τους αφήσω να λύσουν και κανένα πρόβλημα μου. Μακάρι. Μακάρι να μπορούμε να το πετάξουμε αυτό και να μην το τρέχουμε αριστερά-δεξιά. Μακάρι.

0: Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε για εσάς προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση «Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης», τη θρυλική pop κομμωδία του Άκη Δήμου στο θέατρο Φιλίπ, σε σκηνοθεσία Χρήστου Τρυπόδη και Φωτεινής Μπαξεφάνη. Πρωταγωνιστούν οι Αργύρης Αγγέλου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Αγγελική Λάμπρη, Χρήστος Τρυπόδης, Σόλων Τσούνης και στο ρόλο της Ιωκάστης η Φωτεινή Μπαξεφάνη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 και 4. Στείλτε τώρα δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ιωκάστη στο 54301 για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για εσάς και την παρέα σας. Χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όρη συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, ήρθε η ώρα μας. Τελειώσαμε, πήγε 7 η ώρα. Τα αναλύσαμε ό,τι μπορέσαμε. Δεν ξέρω αν αφήσαμε κάτι απ' έξω. Τι είναι με αυτούς τους ρόλους που μας έχουν δοθεί από την οικογένεια, τα οποία εννοείται ότι έχει πολύ μεγάλο βάθος αυτό το πράγμα και το αναλύσαμε λίγο στην επιφάνεια, χαριτολογώντας, γιατί έτσι ξεκινάνε όλα τα προβλήματα. Έτσι ξεκινάνε τα προβλήματά μας στον έξω κόσμο και κάποιους ρόλους που έχουμε επομιστεί, να πω, να τους φέρουμε εις πέρας. Δεν κακό να τους αλλάξουμε. Βέβαια, αν είναι στον πυρήνα μας, θα ξεφυτρώσει πάλι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάμε στο πόλ μας. Αν μπορούσες να αλλάξεις το ρόλο που έχεις μέσα στην οικογένειά σου, θα το έκανες? Ναι, έχω κουραστεί, θέλω αλλαγή. Όχι, αυτός είμαι, έτσι μου αρέσει. Δεν ξέρω. Μία αλλαγή πάντα είναι ωραία. Στη ζωή να αλλάζουμε λιγάκι. Να αλλάζουμε. Δεν θα ξεριζωθεί το σύμπαν από μέσα μας. Εννοείται. Μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα πράγματα. Μπορούμε να μάθουμε κάποιες συμπεριφορές καινούργιες. Ξέρετε, κάποια πράγματα ξεμαθαίνονται και μαθαίνονται καινούργια. Μπορούμε ίσως να αντικαταστήσουμε κάποια πράγματα. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάνει σοβαρή πρόοδο και δουλειά με τον εαυτό μας. Ψηφίστε, μπείτε στα social του σταθμού. Θέλω να δω τι θα μου πείτε. Ποιοι λένε μια χαρά είμαι, αφήστε με ήσυχο, και ποιοι κάνουν επανάσταση. Δεν ξέρω. Μπορεί να θέλουμε να αλλάξουμε ρόλους. Εγώ, ας πούμε, βαριέμαι τους ίδιους ρόλους. Θέλω να αλλάζω ρόλους. Εμένα με λέγανε πάντα, θα το πούμε στη Μαρία αυτό που συνέβη, θα μας πει, έρχεται η καταστροφή του κόσμου, καταστροφολόγος. Είμαι καταστροφολόγος. Απ' τη μία, απ' την άλλη, δεν θεωρώ ότι είμαι καταστροφολόγος. Νομίζω ότι είναι λάθος η ταμπέλα μου. Νομίζω ότι είναι ούτε δυσίων ή ούτε οτιδήποτε. Ίσα-ίσα, που κάτι που άλλαξα πάρα πολύ έντονα στη ζωή μου ήταν να μην τα βλέπω όλα μαύρα και να περιμένω το καλό. Αλλά δεν είμαι και τυφλή, να βλέπουμε το χάλι. Το χάλι το αναγνωρίζω πρώτο. Αλλά τι να κάνουμε. Είμαι ρεαλίστρια. Είμαι και η Μαρία Σολομού. Και αυτή ήταν η πολυκατοικία της Μαρίας για σήμερα, παιδιά. Για Πεμπτούλα. Καλό υπόλοιπο, να περάσετε τέλεια. Ραντεβού εδώ αύριο στις 4 Παρασκευούλα σας έχω. Που αλλού, στο δρόμο 89,8.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις.
1: Νούμερο 4.
3: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου και ο καπνίσμα σκοτώνει.
1: Νούμερο 3.

0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Johnny Blair στο θέατρο Άνεσης. Τρεις φίλοι, ένα ακριβό ουίσκι και ένα μυστικό που θα φέρει τα πάνω κάτω. Εσύ μέχρι πού θα έφτανες για το παιδί σου? Johnny Blair. Ένα έργο για την πατρότητα, την πατριαρχία, την αυτοδικία και την προδοσία. Κείμενο σκηνοθεσία Γεωργής Τσουρής. Από 30 Σεπτεμβρίου για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση. Παντού. Ιντερβέτεν. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, σκληρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
0: Και τώρα.
12: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
14: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, πως είστε βρε παιδιά εκεί έξω? Σήμερα που είναι Πέμπτη, η αγαπημένη σας μέρα είναι αυτή, γιατί είστε πιο ζωηροί πάντα τις Πέμπτες. 8 μήνας, χρόνια πολλά, 8 Οκτώβρια ε. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, να έχετε όλα τα καλά του κόσμου και του Θεού. Είμαστε ανάσα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8, στον απόϊχο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. και την ομιλία του στην Πνίκα. Εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι και τις 10 για να τα πούμε όλα, να τα ακούσουμε όλα και να τα ζήσουμε όλα παρέα. Και εσείς www.dromosfm.gr σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε. Η Μυράνια Τραγώμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Έχετε καταλάβει ότι είναι η εβδομάδα του θεάτρου, σας έχω δώσει πολλές προσκλήσεις, θα συνεχίσω να το κάνω γιατί θέλω να πάτε να παρακολουθήσετε θέατρο. Η ιδέα της χρονιάς, σε σκηνοθεσία του αγαπημένου Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, με πρωταγωνιστές τον Άκη Σακελαρίου, τον Θανάση Κούρλαμπά, τη Σοφία Βογιατζάκη και την Αταλία Δραγούμη, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη ιδέα, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και τα SMS στο Θέατρο Βρετάνια. Όσοι μπορείτε λοιπόν να είστε την Κυριακή εκεί, διεκδικήστε τις προσκλήσεις.

0: Και γρήγορα γρήγορα θα πάμε να πάρουμε την ανάσα μας. Μαζί μας πάντα η Telecom που αλλάζει τον κόσμο μας. Και για να τα μάθετε όλα τι καινούριο φέρνει σε τεχνολογία, μπείτε στο telecom.gr ή αναζητήστε στα social telecom.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε δοκίμες.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Στα Κύθυρα υπάρχει ένας μικροοργανισμός που λένε Κυθυρίσκους Παραγαμιάνι.
3: Α, δεν τον είδα το Παραγαμιάνι.
2: Έφυγε αφού έκανε την ανακάλυψη.
4: Και έτσι τα Κύθυρα ποτέ δεν θα τα ξαναδούμε.
2: Αυτός.
3: Συγγνώμη, ο Παραγαμιάνι ήταν επιστήμονας.
2: Ήταν ο επιστήμονας που βρήκε τον Κυθυρίσκους.
3: Ακέτωσε το όνομα των Κυθυρών και το δικό του.
2: Παραγαμιάνι, Παραγαμιάν
3: δηλαδή,
2: τον λέγανε αυτόν.
3: Είμαι εγώ στα βουνάρια και βρίσκω κάτι, το ονομάζω Βουνάριους Κορδονίσκους.
2: Α, Κορδόνιους.
3: Δεν μου αρέσει ο Κορδόνιους.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
6: Πέθανε!
7: Ποιος? Ή αισθητικός?
6: Εντελώς!
8: Εντελώς!
6: Πότε?
7: Χθες το απόγευμα.
6: Πού?
9: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
6: Και το πτώμα?
8: Μπρούμητα, στον καζόν.
6: Να το κουρέψετε.
10: Το πτώμα.
6: Τον καζόν.
11: Απόψε τρώμε στη Σιωκάστη.
6: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Isomat Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Isomat Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Isomat Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
18: Φίλε! Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ότο Ντία. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
10: 59 χρόνια Μόρις.
19: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
20: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
21: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers, δημιουργή των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
22: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
23: Παρέα στην παρέα μας, στο δρόμο 89,8, κάθε απόγευμα το βραδάκι, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ, εμείς οι δύο ερχόμαστε πιο κοντά και μιλάμε. Αυτό είναι το σημαντικό, παιδιά, στη ζωή μας, να εκφραζόμαστε και να μιλάμε, να μην τα κρατάμε όλα μέσα μας. Τώρα είχα και μια κουβέντα που λένε ότι όταν λέει κρατάς πολλά, τέλος πάντων δεν εκφράζεσαι, έχεις βήχα. Οπότε κανονίστε την πορεία σας. Για να μην έχουμε βήχα, θα λέμε αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Όχι πάντα με φίλτρο, δεν χρειάζεται, όπως τα νιώθετε να τα λέτε. Και όποιος θέλει ας τα ακούσει, όποιος δεν θέλει, τι να κάνουμε τώρα. www.dromosfm.gr για να επικοινωνήσουμε.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου.

0: Ωραία μου τα λέτε, παιδιά. Πολύ ωραία. Και η αλήθεια είναι ότι όταν διαβάζω τα μηνύματά σας, παίρνω και πολλές ιδέες. Ό,τι θέλετε μένει μεταξύ μας, ό,τι θέλετε μεταφέρω στον αέρα πάντα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
6: Α, εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκη για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
11: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
14: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
14: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
15: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
14: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
17: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
18: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
19: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
20: Εδώ είμαστε!
19: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
20: Εδώ είμαστε!
19: Θέλεις κουπονιά αγορών?
20: Εδώ είμαστε!
19: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
20: Εδώ είμαστε!
19: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
22: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
21: Με πήραν άγνωστοι.
23: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
21: Και τελείως άγνωστοι.
24: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
21: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
25: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια.
1: εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Ούτε με σφαίρες δεν θα πήγαινα στο πάρτι της Gloria. Μία ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο και το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή, στην κόλαση μάλλον. Gloria, η πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρη Χόρη. Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου. Πρωταγωνιστούν Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου, Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Στέριος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
5: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και συνεχίζουμε σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr μέχρι και τις 10. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, συνεχίζω και εγώ να σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
3: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα ως την αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Δρόμος 89,8.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: βρίσκω.
1: Δυναμώστε, απολαύστε, κάντε φασαρία και σαματά γιατί μπορείτε και γιατί έτσι διώχνουμε κάθε κακό που κυκλοφορεί γύρω μας και τους κακούς ανθρώπους που δεν τους χρειαζόμαστε καθόλου μα καθόλου, και συνεχίζω εγώ όταν το λέω αυτό να νιώθω μια εφορία, δεν μπορεί να μου το εξηγήσει κανείς. Παιδιά, σας έχω εμπιστοσύνη τυφλά και πιστά ότι μπορείτε να κάνετε φασαρία και σαματά ο καθένας με τον τρόπο του.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, πριν πάμε να πάρουμε τον αέρα μας, να σας πω ότι όταν κάποιοι ετοιμάζονται για ύπνο, κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται για Mac. Από τις 8 το απόγευμα το βραδάκι μέχρι και τις 5 το πρωί, το Mac Value Night σου δίνει 2 από Mac Double και Double Chicken Burger μαζί με μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. Μαθαίνεις περισσότερο στο mcdonalds.gr. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
3: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
4: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχει σκάλες. Θα κάνει παιδί. Αν το σκέφτεσαι το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχει.
5: Ενοικιάζεται τη Νεφέλη Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Μαύρη κυκλή, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
12: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
11: Καλά. Πόσα pancakes πήρες?
13: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
14: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
11: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
15: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
2: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
16: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρν. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνα Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτσι, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Και μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν. Προπόληση 2-10-0-0-89-0-0 και mort.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
17: Αθήνα, Ελλάδα
2: και σε όλο το πλανήτη.
18: Okay.
2: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Δρόμος 89,8, αυτό το άχ έτσι μου βγήκε. Πολλές φορές θα το κάνετε αυτό, παιδιά, βοηθάει. λίγο ένας αναστεναγμός, δίνει εντολή στον εγκέφαλο να προχωρήσει λίγο παρακάτω το μυαλουδάκι. Και το μυαλό, ξέρετε, κάνεις και εσύ αχ. Θες να προχωρήσει το μυαλό σου. Δεν σε βοηθάει όμως. Βοηθάει. Μπράβο, το λες ρε παιδί μου και το νιώθεις. Οπότε να εκφράζεστε και με αχ και με ό,τι τέλος πάντων εσείς έχετε στο μυαλουδάκι σας και στην ψυχούλα σας να το λέτε. Να μην μασάτε, να μην φοβάστε. www.dromosfm.gr, έτσι για να τονώσουμε το ηθικό μας.

0: Τα ωραιότερα βέβαια είναι αυτά που λένε οι γιαγιάδες. Διαβάζω τώρα κάποια από τα μηνύματά σας που μου γράφετε διάφορα. Ναι, η ντοπιολαλιά και αυτά που λένε οι γιαγιάδες, κάποιες φράσεις, κάποιες εκφράσεις είναι περιγραφή του αιώνα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία και από αυτήν εδώ την εκπομπή να δούμε, ρε παιδί μου, παροιμίες, εκφράσεις από τα μέρη σας, όχι μόνο τις συνηθισμένες, τις οποίες βρίσκω εξαιρετικά ελκυστικές, εγώ θα πρέπει να σας πω. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αυλή μας και ερχόμαστε.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει
2: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν.
3: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
2: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
4: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
8: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
7: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
10: Τι βλέπεις?
9: Το νόημα της ζωής.
10: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει...
11: Μπουχός.
10: Αληθή.
9: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
12: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 9 το βράδυ, στο Star.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
15: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
16: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
17: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
18: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
16: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
17: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
19: Let's go!
20: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
16: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
15: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
17: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
15: Από πόλη σε πόλη.
17: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε στην Ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8 και καλά κάναμε. Γιατί εσείς σε όποια φάση και κατάσταση κι αν είστε θα στείλετε το μήνυμά σας στο www.dromosfm.gr και θα ζητήσετε ό,τι θέλετε, θα πείτε ό,τι θέλετε και θα εκφραστείτε με όποιο τρόπο θέλετε. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, συνεχίζω να σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Τώρα νομίζω ότι είναι η στιγμή και η ώρα που περιμένατε όλοι. Να διεκδικήσετε το ταξίδι μας στην Πράγα για 4 ημέρες από τις 13 έως τις 16 Νοεμβρίου. Να περάσετε υπέροχα σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Γράψτε δρόμους, αφήστε κενό, τη λέξη ταξίδι, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301, φυσικά με την υπογραφή του αγαπημένου Happy Days Travel.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Το ζήτημα δεν είναι να θες κάτι πολύ και να το κάνεις. Το ζήτημα είναι να το θες και μετά. Γιατί πόσες φορές, για οποιοδήποτε θέμα και ζητούμενο, θέλουμε κάτι ή τέλος πάντων έχουμε πει στον εαυτό μας ότι το θέλουμε και όταν το κατακτούμε με έναν τρόπο, μετά λίγο που μας έρχεται η αποδόμηση και το ξενέρωμα. Εκεί είναι το μυστικό. Αυτό που θέλεις να κατακτήσεις, να το θες και αφού το έχεις κατακτήσει. Μεγάλο πράγμα.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Πέθανε!
3: Ποιος? Η αισθητικός!
2: Εντελώς!
4: Εντελώς!
2: Πότε?
3: Χθες το απόγευμα.
2: Πού?
5: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
2: Και το πτώμα?
4: Μπρούμητα, στον καζόν.
2: Να το κουρέψετε.
6: Το πτώμα.
2: Τον καζόν.
4: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
2: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Και τώρα το contouring.
8: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Έκλεισε τα 1800.
11: Απίστευτο. Δεν φαίνεται ούτε καν 500.
10: Βλέπει.
12: Τα φαντάσματα κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Star.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Όλα, σενιόρ Μακής.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
2: Euro Jackpot.

0: μετρητά, αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Bacon. Το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
3: Ένα ομό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
2: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πεϊχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
3: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
3: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
2: Bacon. Στο θέατρο Άνεσης.
3: Προπόληση 210-00-80-900.
2: Και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα.
4: Και τώρα.
1: Εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Αθήνα. Ελλάδα.
1: Και σε όλο το πλανήτη.
5: Okay.
1: Αυτός είναι ο Δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
4: Και παίζει παντού.
6: Στην παρέα μας και στο δρόμο 89,8 δεν σταματούν αυτά που θέλουμε εμείς να σας δώσουμε και να απολαύσετε, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό λοιπόν εγώ λέω τώρα να σας πάω θεατράκι. Και σε ποιο θέατρο να σας πήγαινα τώρα? Να σας πάω στο Θάνατος και η Κόρη με τον Εμίλιο Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου και τον Αντώνη Μυριαγκό στο Θέατρο Αθηνών. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ψυχολογικά θρίλερ του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου, σε μια παράσταση γεμάτη ένταση και ανατροπές που φωτίζει τα σκοτεινά όρια στη μνήμη, την ενοχή, τη δικαιοσύνη και την εκδίκηση. Για να είστε λοιπόν εκεί την Κυριακή στις 7 το απόγευμα, γράψτε Δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη Κόρη, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτάκια τα SMS.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: αυτά και μετά αλλαγήξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου. Το ραντεβού μας είναι για αύριο Παρασκευή, στην ανάσα μας μετά τις 7 το απόγευμα, στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνει.

0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι Grandjell Brothers, δημιουργοί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8.
1: Θέλεις τα νερά μου να...

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Τι έκανε εκεί η Μαρία Κάλλας το 1956.
2: Εντύπωση.
3: Πάντα έκανε εντύπωση. Λέγε.
1: Τραγούδησε την Όρμα, τη Μίδια, την Τόσκα ή τη Λουτσία που αρέσει πάρα πολύ.
3: Την Τόσκα.
2: Τη Λουτσία.
1: Τη Λουτσία. Επιμένεις με Λουτσία.
3: Τόσκα, Τόσκα.
1: Τίποτα, δεν έχει ιδέα από τέχνη.
3: Τόσκα.
1: Ιδέα. Μπράβο, Χρήστο.
3: Ναι, ναι, ρε.
1: Την Τόσκα.
3: Το τέλος. Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα.
1: Έχει δει. Συγγνώμη, έχει
3: πες. Μια στιγμή. Πες 10 φορές Τόσκα γρήγορα.
2: Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
4: Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Το αριστούργημα του Στίβεν Κίνγκ που ενέπνευσε τη θρυλική ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Κωνσταντζόγλου και μια ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
1: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
9: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
10: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
1: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
9: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
10: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
11: Let's go! Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
9: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
10: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
1: Από πόλη σε πόλη.
10: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
12: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
0: Δρόμος 89,8.

και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: ζούμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
4: Στα Κύθυρα υπάρχει ένας μικροοργανισμός που λένε Κυθυρίσκους Παραγαμιάνη.
5: Α, δεν τον είδα τον Παραγαμιάνη.
4: Έφυγε αφού έκανε την ανακάλυψη.
6: Και έτσι τα Κύθυρα ποτέ δεν θα τα ξαναδούμε.
4: Αυτός.
5: Συγγνώμη, ο Παραγαμιάνη ήταν επιστήμονας.
4: Ήταν ο επιστήμονας που βρήκε τον Κυθυρίσκους.
5: Ακέτωσε το όνομα των Κυθυρών και το δικό του.
4: Παραγαμιάνη, Παραγαμιάν
5: δηλαδή,
4: τον λέγανε αυτόν.
5: Είμαι στα βουνάρια και βρίσκω κάτι, το ονομάζω Βουνάριους Κορδονίσκους.
4: Α, Κορδόνιους.
5: Δεν μου αρέσει Κορδόνιους.
0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
7: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7.
0: Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Το έχεις, τι νομίζεις?
8: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
9: Γιατί κάθε πρωί στον δρόμο 89,8. Κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
10: Money. Cash. Money. I need some cash.
4: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
8: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
9: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
4: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
8: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
9: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
4: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
8: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
11: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
12: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Αθήνα, Ελλάδα
0: και σε όλο το πλανήτη.
13: Okay, okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
1: Και παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε κοκκίνες.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: τραπέζι. Μπορώ να πω γλυκά, σε είχα ερωτευτεί.
1: Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο δρόμο 89,8». Καλή μας ακρόαση.
1: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα ως την αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη μια σταγόνα ευτυχίας. Την πόρτα

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.